το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και απορριάξε story.
1: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άνδρες. Εν τω μεταξύ, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή χρήσης βαλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του και απέτησε από τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια ως ότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεν στο Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο Μπέσεν κατέστησε σαφές τον Σιλουάνοφ ότι ούτε οικονομικές διευκολύνσεις προς τη Ρωσία ούτε συμφωνίες σε άλλα ζητήματα μπορούν να προχωρήσουν πριν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά.

0: ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί όλες και όλοι. Καλό μήνα, καλύτερος από τον προηγούμενο, να είμαστε καλά, δυνατοί, γεροί και υγιείς πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και σε όλες και σε όλους ένα όμορφο πρωινό. Στο πρωινό της 1η Σεπτεμβρίου του 2026, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό, καλό μήνα, καθώς έτσι πηγαίνεις για τις τηλεοπτικές σου υποχρεώσεις, να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στο τρίωρο σήμερα ο Γιάννης μαζί με τη Μαρία και σήμερα μάλλον τα παιδιά της αλλαγής το απόγευμα. Τη χαρά για σας, τη χαρά για μας που τους ακούμε τα μεσημέρο απογεύματά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Εμείς εδώ όπως μας ξέρετε, όπως πάντα με την ειδησιογραφία, με τα ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό. Ό,τι ακριβώς μπορούμε να πούμε, ό,τι ακριβώς γνωρίζουμε και φυσικά όλα αυτά τα δικά σας ζητήματα, τα δικά σας θέματα, δικές σας καταγγελίες, δικές σας παρατηρήσεις, οι δικές σας επισημάνσεις εδώ στον Sky, μέσω κινητού, διαδικτύου και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και φυσικά στο Viber του σταθμού, στο τηλέφωνο και βεβαίως στο mail για τις καταγγελίες. Όλα αυτά τα δικά σας θέματα γίνονται ρεπορτάζ στον Sky, διότι όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Sky είναι εσείς, είστε εσείς και, τις περισσότερες φορές είστε και πολύ καλύτεροι ρεπόρτερς από όλους εμάς. Ένα καλό λοιπόν πρωινό, έναν καλύτερο μήνα να έχουμε με την κυρία των Ιχολεπτών μαζί μας αυτό το πρωινό. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, έχετε την καλημέρα της και τις ευχές για τον καλό μήνα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι

ο Θανάσης Καραγιάννης, τις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και που συνδέει το χθες με το σήμερα, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, κυρία Ελένη Μπουλιέρη, και βεβαίως στο κινητό σας και στο διαδίκτυο με τις επισημάνσεις σας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό μήνα και πάλι μια καλή ημέρα. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Οι τελικές λοιπόν υπογραφές της συμφωνίας Μαμούθ ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για τα συστήματα της ασπίδας στο Αχιλλέα έπεσαν χθες στο Τελαβίβ, με το Ισραήλ να γίνεται μαζί με την Γαλλία και τις ΗΠΑ η χώρα με τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά συμβόλαια στην χώρα μας, στην Ελλάδα, των τελευταίων ετών, αν και εν προκειμένου προβλέπεται συμπαραγωγή συστημάτων με εγχώρια συμμετοχή 25%. Ήτι 750 εκατομμύρια ευρώ. Με μειωμένες τιμές διατίθενται από εχθές 1.740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τροφίμων και σχολικών ειδών στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων μεταξύ προμηθευτών σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης, αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε παρατείνεται η κρατική επιδότηση των ντίζελ κίνησης, αυτό επίσης το οποίο χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα, στο κεντρικό θέμα της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, θα αποτελούν οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ένα τμήμα των ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά βεβαίως και να πείσει ότι η κριτική που ασκείται περί μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος δεν ισχύει. Και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από αύριο, αν θυμάμαι καλά, αν γνωρίζω καλά, ο Γιάννης θα τα ξέρει καλύτερα, θα τα πει και το μεσημέρι, από αύριο θα βρίσκεται. Σήμερα έχουν φιλοξενεί ο Γιάννης Κολοκυθάς και Μάνος Νεφλής τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι από αύριο θα είναι όλοι στην Κρήτη, διότι είναι 3 του Σεπτέμβρη και εκεί θα κάνουν τον εορτασμό βεβαίως για τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ και φυσικά με πολύ πολύ έτσι τιμή στην Κρήτη, στην Κρήτη που το έχει και αν έχει τιμήσει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ όλο, άνδρες, γυναίκες, στελέχοι, βουλευτές, πρώην υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, θεωρητικώς θα βρίσκονται όλοι στην Κρήτη για αυτήν την ιστορική ημέρα για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δανειζόμαστε φθηνότερα πλέον από την Γαλλία και την Ιταλία, ενώ από την άλλη, να ξέρετε, σύμφωνα με τα δεδομένα και με τα στοιχεία, βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τίτλοι τέλους, όπως ξέρετε, και χθες για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελείωσε. Θα έρθουν νέα προγράμματα με νέα ταμεία, τα οποία έχουν ήδη υπάρξει. Οπότε λοιπόν όλα αυτά βεβαίως είναι στην διακριτική ευχέρεια όλων ημών και βεβαίως πάνω απ' όλα της κυβέρνησης να εξοικονομήσει αλλά και βεβαίως να βρει πόρους και φυσικά να διοχετεύσει χρήματα στην αγορά. Από την άλλη, θα έχουμε και τα κίνητρα για την προσιτή κατοικία και μια δέσμη 14 μέτρων στο 2035 θα παρουσιάσει η κυβέρνηση και φυσικά όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνω περιμένουμε όπως κάθε χρόνο τις εξαγγελίες και την ομιλία του Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο εκεί αρχές Σεπτεμβρίου όπου εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά την ομιλία του συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο, οπότε λοιπόν και στους παραγωγικούς φορείς και τους καλεσμένους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ένα 20η είναι αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι αναμονή το Σάββατο, φυσικά και την Κυριακή η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με όλους τους δημοσιογράφους, του πολιτικού ρεπορτάζ, του κυβερνητικού ρεπορτάζ να είναι εκεί και προφανώς να κάνουν φίλο και φυσερό την ομιλία ρωτώντας πολλά και διευκρινίζοντας ακόμα περισσότερα πράγματα, ζητώντας διευκρινίσεις μάλλον περισσότερες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 5 και 4. Πάμε να ξεκινήσουμε στο μαγκαζίνο μας με τις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια όπως πάντα και όπως έχετε συνηθίσει η ακρόαση ρεπορτάζ σχολείων, παρατηρήσεων και φυσικά όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Sky λοιπόν, καλή σας ημέρα και πάλι καλό μήνα.

Η συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει την δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Αχμές κατά της Τουρκίας πάντως άφησε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες εννοώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους αλλά και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος και Λιβάνου με στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του εχθές με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωσέ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα την σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Αυτό το οποίο λέει το Πασόκ είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, όσοι τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, είστε κορόιδα. Επισήμανε κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο υφυπουργός, παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη επιχειρεί να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα πρέπει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα φαντς, ενώ ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος. Απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι κύριε Μαρινάκη, η εκθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης, είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών. Σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη με την μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%, διαμορφώνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε μια προσπάθεια στήριξης του δημοθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκεί έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα αυτά στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες και όλοι οι κωδικοί στο sky.gr. Παρατείνεται η κρατική επιδότηση των ντίζελ κίνησης αλλά και η έκπτωση που δίνουν στα καύσιμα τα δηληστήρια, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανωδική της πορεία. Αυξημένη είναι και η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος. Το κόστος δανεισμού στην Γερμανία και στην Γαλλία ανήλθε χθες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 και 18 ετών αντιστοίχως, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα άνοδος του πετρελαίου στον πληθωρισμό, στα επιτόκια και στα δημόσια οικονομικά των κρατών της Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα είναι μικρότερες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χρέους. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού όχι μόνο από την Ιταλία αλλά και από την Γαλλία. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, εχθές, το κόστος δανεισμού Γερμανίας και Γαλλίας εκτινάχθηκε, όπως είπαμε, σε υψηλά 15 και 18 ετών αντιστοίχως, με την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς να φτάνει στο 3,314% και του γαλλικού στο 4,158%. Οι ελληνικοί τίτλοι, να σας πω ότι εμφανίστηκαν ανθεκτικοί, με την απόδοση του δεκαετούς να κινείται σταθεροποιητικά στο 3,5%.

93%. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη που εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα και μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Κατά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Δετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπουλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άνδρες. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή χρήσης βαλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του και απέτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγιο όσο του κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού που κήρυξε. Συναγερμό σήμανε χθες Δευτέρα το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης όταν αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον γυναίκας που μαχαίρωσε 2 άτομα σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα κοντά στη 42η και 7η λεωφόρο. Η γυναίκα διέφυγε και αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ένα από τα 2 θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 3η, 1η Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, όπως γνωστοποίησε χθες, με συνέντευξή του εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κατοίκο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό από τη μια αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της κάθε σεζόν. 14 νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 2035 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Μεταξύ άλλων, θα συσταθούν ειδικός φορέας και ταμείο για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Επίσης, θα δοθούν κίνητρα, πολεοδομικά και άλλα σε κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διατεθούν προστά ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση. Τέλος, θα μονιμοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικού δανείου Σπίτι μου. Πρεμιέρα κάνει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμμόρφωσης που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών αλλά και συμβατικών τροχονόμων. Μια σημαντική υπόθεση στη φοροδιαφυγή αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα περιστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του κάμπινγκ.

Ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για λοδαπό υπήκοο Ινδίας και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Σήμερα απολογείται ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης 14χρονης μαθήτριάς του στην Πάτρα. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.312 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Carte Postale και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού και τα ψηφιακά κανάλια μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Γαλλίας και από εκεί στη Ζυρίχη, ενισχύοντας την παρουσία της ευρωπαϊκές αγορές, επενδύοντας σε στοχευμένες δράσεις προβολής και σε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν απευθείας το νησί με σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Στο επίκεντρο λοιπόν της νέας καμπάνιας βρίσκεται η Γαλλία, όπου ο Δήμος Θήρας συνεργάζεται με την Transavia για μια ευρεία κλίμακα δράση προβολής, η οποία θα υλοποιηθεί στα μέσα στο Σεπτέμβριο. Διαβάζοντας επίσης από την Καθημερινή, στα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα οι μελέτες για την ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Μιλώντας στην Καθημερινή, ο γλύπτης Κώστας Βαρότσος χαρακτήρισε εξαιρετική τη μελετητική δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις στο μνημείο θα είναι ήπιες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα επίσης συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και τέλος, ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής λίγες εβδομάδες μετά την ήττα της από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το θάνατο του πατέρα του ατζέντη Χόρχε Μέση. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ένα καλό πρωινό από όλους εμάς. Έναν καλό μήνα από όλους εμάς. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας σε βασικά πράγματα για όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο υπεγράφει χθες το Ισραήλ με την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Εταιρικές λοιπόν υπογραφές της συμφωνίας αυτής μαμούθ ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για τα αισθήματα της ασπίδας του Αχιλλέα έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ. Το Ισραήλ γίνεται μαζί με την Γαλλία και τις ΗΠΑ η χώρα, όπως είπαμε, με τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά συμβόλαια στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, αν και εν προκειμένου προβλέπεται και η συμπαραγωγή από την χώρα μας συστημάτων με τη συμμετοχή 25%, δηλαδή 705 εκατομμύρια ευρώ. Το γεωπολιτικό αποτύπωμα της συμφωνίας αυτής είναι εξίσου σημαντικό, καθώς εμβαθύνει μια ήδη στενή σχέση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, η οποία αντιμετωπίζεται εχθρικά από την Τουρκία. Έχουμε δηλώσεις, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους και φυσικά το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτης. Έχουμε δηλώσεις τόσο από τον κύριο Νετανιάχου, όσο και βεβαίως αντιδράσεις και από την Τουρκία με τον Ερντογάν, αλλά και με τον Χακάν Φιντάν, και ανταπαντήσεις από το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία φέρνουν στο φως όλη αυτή η μεγάλη κίνηση, όλη αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, όλο αυτό το οποίο, το πρόγραμμα το οποίο σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 29 η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας έτσι την ελληνική επικράτεια. Υπεγράφει χθες, θυμίζουμε, 31 Αυγούστου, και η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου αλλά και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με δηλώσεις, επαναλαμβάνουμε, τις οποίες θα ακούσουμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου μετά τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνηθούν αυτή τη στιγμή από την Αθηνά Μαράκη, η οποία εισήλθε στον κεντρικό Ιεροθάλαμο και θα τους εκφωνήσει. Καλή σας μέρα λοιπόν, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: από τον Sky 100,3.
1: Αμέση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθε για την ανάπτυξη τη ασπίδα του Αχιλέα, του νέου συστήματο αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμε για την Τουρκία αφήνει από την πλευρά του Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινέ περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέο περιστατικό με διεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζη. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. 1η Σεπτεμβρίου, θυμίζω, μπήκαμε στον 9ο μήνα του έτους 2026, είναι 5 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ στον Sky είμαστε και σήμερα γιορτάζουν Αγίων 40 Παρθένων του και Ασκητριών. Είναι πολλά από τα ονόματα. Να πω κάποια, μην αρχίσετε γιατί δεν τα πάμε όλα. Είναι η Μαντό, είναι η Αθηνά, είναι η Ακριβή, είναι η Ασπασία, είναι η Αφροδίτη. Κύριε Αφροδίτη, Ραβλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό, χρόνια σας πολλά. Αφροδίτη, Ρούλα, όπως σε φωνάζουν από το Πορτοράφτη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Η Ιδιώνη, η Ελπινίκη, η Ερασμή, η Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρό, η Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλεοπάτρα, Μαργαρίτα, πολλά πολλά. Πινελόπη, Πολυνίκη, Σαπφότερ, Ψυχόρη. Χρόνια σας πολλά σε όλες και σε όλους. Ανατολή του Ηλίου, 6:55 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Έχουμε και την αρχή του πρώτου, του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της αλφα-εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας έτσι τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Σαν σήμερα το 2016, ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί το Γραφείο Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 1815 γεννιέται ο Σπύριδον Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Το 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Ενώ το 1915 γεννιέται ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης κίτρινης και της κόκκινης κάρτας. 1715 φεύγει από τη ζωή ο Λουδοβίκος ο 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής. Και το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γουάρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος και ο πατέρας των Exit Poll. Και σαν σήμερα, έτσι είναι και πρωτομηνιά, θα μπει όμορφα και ηχητικά και χορευτικά και με ρυθμό. Σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, άρχισε να κουνιέσαι, διότι Καλοκολόκυθας ετοιμάζεται ήδη και το ξέρει ήδη το τραγούδι, γιατί το χορεύει. 1957 γεννιέται. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Στην καρέκλα που βάφεται κουνιά το κολοκυθάζω γιατί ξέρει να χορεύει. Γεννιέται η Gloria Estefan το 1957. Καλημέρες, καλό πρωινό. Δυναμώστε με ρυθμό έτσι και με ζωντάνια. Καλημέρες.

Καλημέρες, καλημέρες, έτσι δυνατά μουσικά. Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Παπα Παναγιώτα από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Νέο Δελχή, καλημέρα στην Μαρτινίκα, καλημέρα στην Αλάσκα. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ, από όπου και να μας ακούτε, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλό μήνα.

χορευτικά, μουσικά, καλημέρες, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα όμως το 2013 θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα δούμε στο ελληνικό μουσικό στερεώμα, διότι σαν σήμερα φεύγει από τις μεγάλες κυρίες του κλασικού λαϊκού τραγουδιού που έλαψε στο πάλκο με τη δισκογραφία και όχι μόνον. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Άννα Χρυσάφη το 2013.

0: 14 μέρες, 14 του μηνός, Δευτέρα, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε έναν επίσης πολύ μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δεν έχετε παρά σήμερα, ακόμη και σήμερα, να μπείτε στο ticketmaster.gr και να κλείσετε εισιτήριά σας για αυτή την τεράστια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θεσμός, συναυλία θεσμός, κάθε χρόνο εκεί, στα μέσα του Σεπτέμβρη, στο αποκαλό καιρό, στον πολύ όμορφο χώρο του Παναθηναϊκού Καλημέρα Νοσταδίου. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία. Πάντοτε σκοπός είναι τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρωθούν να πάνε για την αγορά δεδρυλίων και φυσικά για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται και με τα διατροφητεύσεις αλλά και φυσικά για ενέργειες που έχουμε και στοχεύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσελιγοπούλου, Φασούλη θα είναι αυτοί οι οποίοι μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν τραγούδια και επιτυχίες του Μάνου Λοΐζου σε αυτή τη μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρωμα Στάδιο.
1: Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει στο λεπτό.
0: Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, πριν ξεκινήσουμε στην ακρόαση του ρεπορτάζ και να δούμε τι ακριβώς έχουμε με την ασπίδα του Αχιλέα, σας θυμίζω ότι έχουμε πρεμιέρα σήμερα για να δούμε τι θα βοηθήσει και πώς θα βοηθήσει του νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού συστήματος ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, μαζί με την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Είναι αρκτικό λεξό το Κόμβος, είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά πατρουλιαρίσματα με τη βοήθεια. Με κάμερες, με drones, με δικυκλιστές αλλά και σημαντικούς τροχονόμους για να δούμε πώς θα βοηθήσει ιδίως εσάς που ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ εκεί στο πικ της κίνησης, 8 με 10 αλλά και το απόγευμα καθώς ακούτε τα παιδιά της αλλαγής και είστε εκεί μποτιλιαρισμένοι. Η Συμφωνία λοιπόν Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου στήματος αντιεροπορικής αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό από την Μαρία Τσιλινίκου.
2: Η Ελλάδα αποκτά την ασπίδα του Αχιλέα σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
3: Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο μόνος απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
4: Η Συμφωνία Ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατίσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.
2: Οι υπογραφές για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου έπεσαν στο Τελαβίβ. Θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα εράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου.
5: Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία δυνάμεις με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την ενόχληση της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Νετανιάχου.
0: Σε όσους δεν θέλουν να δούμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία σε κάθε τομέα, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική αποτροπή, θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι οι παρόντες και οι δομές που θεωρούνταν απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας πριν από 20-30 χρόνια δεν έχουν πλέον την ίδια σχέση και κλίμακα με την Τουρκία δεν μπορούν να συγκριθούν με την Τουρκία.
2: Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψει τη στρατιωτική επέκταση της Τουρκίας.
0: Υπάρχουν επίσης νέες απειλές. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Ο Ερντογάν λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και στη Χεζμπολάου, ο Ναήμ Κασέμ λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί τώρα είναι αυτό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε.
6: Νετανιάχου τσαχλιπόλ. Βεμπεχιζμπολά. Κάσε μου με. Νετανιάχου τσαχλιπόλ. Λάμα εμουρίμετζε.
2: Τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο εδραιώνει η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
7: Η Ελλάδα άλλωστε πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
2: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, μετά και τις νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες.
8: Το διασύνδεσμο είναι πάρα πολύ σαφές. δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί.
2: Σε κάθε τυχόν αυθαίρεσία και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της, αλλά και φυσικά να τον σταματήσει. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία και όπως είπε το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες εννοώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Το μακρύ δόρυ τώρα της ελληνικής αεράμυνας, αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέας. Αεράμυνα σε πολλά επίπεδα, που ξεκινά από το έδαφος και φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας. Έχει δυνατότητα να αναχαιτίζει κάθε ένα αέρια απειλή, από μικρά ντρόουν μέχρι βαλιστικούς πυράβλους. Ταξινομεί και ιεραρχεί τους στόχους και αναλόγως την επικινδυνότητα επιλέγει τα κατάλληλα στήματα αναχαίτησης. Αυτό το πετυχαίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς πώς λειτουργεί, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
9: Με την τοποθέτηση των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων σε στρατηγικές τοποθεσίες, το σύνολο του FIR Αθηνών από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και από την Ενδοχώρα μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα καλύπτεται απέναντι σε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα συστήματα.
10: This is a force multiplier, meaning that Greece is not just getting one of the best missile defense systems in the world, but also can gain from the operational experience. And it was many times combat proven. So exchange of operational experience and knowledge from between Israel and Greece is another, if you will, another layer that will allow Greece to

0: to even enhance its defensive capabilities.
1: Η Ελλάδα αποκτά 3 υπερσύγχρονα Ισραηλινά συστήματα εράμινας. Το Spider All-in-One για τις μικρές αποστάσεις μέχρι τα 40 χιλιόμετρα. Το Barak M6 για τις μεσαίες έως τα 150 χιλιόμετρα. Και το David Sling με εμβέλεια που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα. Η συμφωνία τώρα περιλαμβάνει την απόκτηση εξειδικευμένων ραντάρ αλλά και όλη την γκάμα των πυρομαχικών που συνοδεύει τα συστήματα. Το κόστος τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται σε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και τα πρώτα συστήματα θα παραδοθούν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξασφάλισε συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε ποσοστό 25%, δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια, αλλά και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων ώστε να ενσωματωθούν σε ελληνικής κατασκευής κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται μάλιστα για οπλικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αυτά λοιπόν και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε στο θέμα το οποίο είχαμε χθες με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με τις μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Από χθες λοιπόν και τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου πάνω από 1.700 προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Μεσοσταθμικά αυτή υπολογίζεται στο 9% και θα επηρεάζει τρόφιμα και καθαριστικά. Με την οποία σύγκριση, να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός και η ρεπόρτερ του Sky κάναν ήδη την πρώτη έρευνα αγοράς. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Στα κρέατα δεν έχει μείωση.
4: Μάλιστα.
3: Πού την έχει?
4: Είδατε καθόλου ειδική σήμερα?
3: Δεν είδα καν.
5: Προβληματισμένοι βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές καθώς δεν ένιωσαν πραγματική ελάφρυνση στο πορτοφόλι τους. Πρώτη ημέρα της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμής.
6: Όταν ψωνίζεις κάτι καθημερινά, γνωρίζεις. Και όταν έρχεσαι, πρέπει να τη δεις τη διαφορά. Όχι να τα λένε εκείνοι.
5: Η κυβέρνηση πάντως εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη μείωση 1.740 κωδικών, στην οποία προχώρησαν 100 εταιρείες προμηθευτών, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών.
7: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%.
8: Δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί.
5: Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, το εύρος μείωσης τιμής είναι από το 5 έως και το 44%, στο οποίο όμως υπάγεται μόνο ένα προϊόν. Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων έχει λάβει έκπτωση έως το 10%.
9: Αν ήταν και περισσότερο, καλύτερα.
5: Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται 701 επώνυμα προϊόντα από τα 871, 295 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα 360, 83 κωδικοί από τα 100 προϊόντα κρέατος και 332 από τα 403 σχολικά είδη. Πάντως κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν τις συνήθειές τους.
4: Θα ψάξετε την ειδική σήμανση?
9: Δεν το νόμιζα.
4: Γιατί?
9: Εντάξει, αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω.
4: Ένα από τα βασικά ζητούμενα που θέτουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή του προϊόντος στο ράφι, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόση είναι τελικά αυτή η μείωση.
10: Εγώ σαν καταναλωτής πού θα ξέρω ποια είναι η διαφορά πριν με μετά?
5: Κριτική άσκησε η αντιπολίτευση.
11: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθιονδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές, παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
12: 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, οι οποίες όμως ουδέποτε υλοποιούνται.
13: Το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας.
5: Η πρωτοβουλία μείωσης τιμής θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου.
2: Και πάμε στα πολιτικά. Ώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα με εκλογικά χαρακτηριστικά και ό,τι αυτό συνεπάγεται στις επιμέρους πολιτικές κόντρες. Στο οικονομικό τώρα επιτελείο γράφουν και σβήνουν μέχρι να κλειδώσουν οι τελικές λεπτομέρειες για ένα πακέτο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος η επιστροφή των δυσαρεστημένων και η συσπήρωση ώστε να είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Παραδοσιακά πάντως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ξεκολλάει τη δημοσκοπική βελόνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
14: Στη νέα πολιτική σεζόν, η ΔΕΘ γίνεται το κεντρικό πεδίο μάχης για τη συσπήρωση των κομματικών ακροατηρίων. Μονομάχοι του Βελιδίου έχουν στραμμένο το βλέμμα στη δημοσκοπική βελόνα και βγάζουν όλα τα όπλα τους, προγράμματα, φαρμακερές ατάκες και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με εικόνες που ζωντανεύουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ρίχνει την αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης με τους αριθμούς αλλά και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν για να αναχαιτήσει τα βέλη της αντιπολίτευσης που συνεχίζει τα χτυπήματα για τη διαχείρισή του από την κυβέρνηση.
15: Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενο σταθμό το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
14: Το Πασόκ στρέφει τους προβολή στη δική του κυβερνητική πρόταση για να σπάσει το δίπολο που δημιουργεί το δημοσκοπικό πλασάρισμα της Ελλάς στη δεύτερη θέση. Ενώ η κυβέρνηση πριν από το crash test της Θεσσαλονίκης βάζει σε πρώτο πλάνο τον φιλολαϊκό χαρακτήρα των εξαγγελιών Μητσοτάκη και αντικρούει τα βέλη για τα κόκκινα δάνεια.
16: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω».
17: Η κυβέρνηση εμφανίζονται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΣ.
14: Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη θέλει να ενισχύσει τους μαγνήτες που τροφοδοτούν το ρεύμα προς την Ελλάς και αφήνουν δημοσκοπικά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας πλέον απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάθε αφορμή είναι καλή, ακόμη και αν φοράει ποδοσφαιρικά παπούτσια.
18: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια αρχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
14: Όλα τα κομματικά επιτελεία θα κάνουν ταμείο μετά τη Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, όχι πάντα όμως και τα ποσοστά. Και εκεί θα είναι το παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο μίλι μέχρι να ανοίξουν τα φώτα στο Βελίδιο. Επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, μετά τη ΔΕΘ καταγράφηκαν κέρδη έως 3 μονάδες. Από την άλλη, το 2019, μετά τις εκλογές, στην πρώτη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία έκανε άλμα 8,5 μονάδων. Από τότε όμως, η εικόνα δείχνει κέρδη και απώλειες που δεν ξεπερνούν τη 1,5 μονάδα. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της Πειραιώς, να επαναπατρίσει κόσμο που έχει φύγει μετά τα 2 τελευταία χρόνια.
19: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
14: Η κίνηση Τσίπρα στη σκακέρα της ΔΕΘ με τη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη που σπάει την παραδοσιακή σειρά των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών τροφοδοτεί τη σύγκρουση πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο.
18: Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες.
14: Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν στη ΔΕΘ τον τρόπο να ξεφύγουν από τις δημοσκοπικές μιλόπετρες που κρατούν καθυλωμένα τα ποσοστά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.
11: Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει μαζί με ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία που εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική του.
20: Θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
14: Το πολιτικό ταμείο θα ανοίξει αμέσως μετά τη ΔΕΘ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν το τελικό αποτύπωμα των εξαγγελιών αλλά και της σύγκρουσης.
2: Τώρα, για όποιο εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει και ο παράγων Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου οι εκδεξιών φυγόκεντρες δυνάμεις κοστίζουν, αλλά και η μεταβλητή του κόμματος Σαμαρά. Μετά και τη συνέντευξη του στενού του συνεργάτη εδώ την Κυριακή, στη Μίνα Καραμέτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, στο ρεπορτάζ στις 10, που έθεσε ταυτοτικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο τα γαλάζια στελέχη απάντησαν με υπόμνηση των πεπραγμένων του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
21: Τη σφοδρή αντίδραση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτος το γάτι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
22: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπώ το Σαμαρά, είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
21: Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
16: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης, θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο.
21: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε σε σενάρια ο κ. Σαμαράς να επιδιώξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
23: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
24: Είναι προφανές ότι η παράδοση
0: που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο

0: αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Υπάρχει περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν θα άφηναν τέτοιο περιθώριο.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Τώρα, η κόντρα για την στήριξη ή μη της Έλληνας ακρίτας θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής βάζει νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει face control και η αντιπολίτευση μιλάει για καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής λόγω σκοπιμότητάς της. Έχει ξανασυμβεί, απαντά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ πολιτικό ενδιαφέρον έχουν σχετισμοί ψηφοφορίες και το πώς αυτοί επικοινωνούνται. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
5: Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη εξελίσσεται σε νέο διαρκές πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να ψηφίσει παρόν.
6: Θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή όπου πραγματικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα βάλτο να καθόμαστε για μια επί της ουσίας θα έλεγα απλή σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία που είναι η εκλογή αντιπροέδρου, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε ένα ολόκληρο κράτος αυτή τη στιγμή, αν θα είμαι εγώ ή αν θα είμαι κάποιος άλλος.
5: Η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ φουντώνει συνεχώς.
7: Το αξιοσημείωτο πολιτικά είναι η απόφαση που πήρε το ΠΑΣΟΚ. Έχουν περάσει περίπου 3 μέρες από τότε που αποδομήσαμε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς όλους τους ψηφίζουμε αν δεν είναι ακροδεξί. Οι 26 από τους 32 βουλευτές της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη.
8: Πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν ψηφίζει αντιπρόεδρο από την αντιπολίτευση πέρα της ακροδεξίας. Πρώτη φορά.
1: Κυρία Σαββατοπούλου,
8: άρα εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο η Νέα Μαρτέπια πηγαίνει και λίγο αντιθεσμικά.
5: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στη Βουλή.
9: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρο στη Βουλή γυναίκα.
10: Αυτοανερίστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
11: Κύριε Δουδονή, βέβαια άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
9: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
11: Βρήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
5: Θέση για το θέμα πήρε και ο πρόεδρος της Βουλής, τονίζοντας πως ούτε από την πλεύση ελευθερίας και τη νίκη εξελέγει ο πρόεδρος που προτάθηκε.
12: Αυτό είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδος και εγώ ως πρόεδρος δεν παρεμβαίνω και δεν κριτικάρω.
5: Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή.
4: Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή προσπάθεια και δυστυχώς λυπάμαι για αυτό που συνέβη. Καλή προσπάθεια ανέβρεση εργασίας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Στέρετα Μελίσια. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Σωτήρης Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο μας φροντίζει. Καλημέρα, Σωτό μου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη που εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας με δικό σας θέμα, διότι σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
13: Η τηλεματική επανήλθε και το μυστήριο για την αιτία που προκάλεσε την κατάρρευσή της λύθηκε 4-24 ώρα μετά από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ. Η δυσλειτουργία οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.
14: Βέβαια, εμείς το λέμε από την αρχή, από την Πέμπτη. Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο το κρύβανε.
15: Ήταν μπέρδεμα τελείως. Δεν περνάγαν τα λεωφορεία. Τίποτα απολύτως. Παρουγούσαμε συνέχεια στις δουλειές.
13: Από τη μία, οι επιβάτες που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δεν γνώριζαν πότε περνά το δρομολόγιο που τους εξυπηρετεί. Και από την άλλη, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για το από πού προήλθε και τι κίνητρα είχε η κυβερνοεπίθεση.
16: Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο για μας. Ήταν ένα πιο δύσκολο όμως ακόμα για τους πολίτες της Αθήνας και αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας.
13: Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, τεχνική συνδρομή παρήχε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
17: Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σημερινό σύγχρονο περιβάλλον για όλους τους οργανισμούς 100% κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια κυβερνοασφάλειας τα οποία θα υλοποιούνται.
13: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ γύρουν ζητήματα τόσο για την ευαλωτότητα του συστήματος όσο και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο εφεδρικό το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες.
4: Αυτά από εμάς. Ο Πολογάς εδώ είναι, ο Γιώργος Ψάλτης, όπως και η Αθήνα Μαράκη εδώ, η Δελτίο Ειδήσεων των 6. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: πάλι. Καλό μήνα. Γεια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εκλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής.
2: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα δράστης διέφυγε και όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό πλοίο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η υπηρεσία ναυτιλιακών εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγη από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπένσεντ στο Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

0: Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Προσωπικά αντικείμενα της Μπρίζιτ Μπαρντό βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Πρόκειται για 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, τα οποία θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 και τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι λίγο θλιμμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και, έχει και υποδόρια ερωτική διαδικασία, ε! Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα, ήρθε 20 Σεπτέμβρης. Πλάκα, πλάκα, πότε μπήκε τη χρονιά, πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι, πότε... Το καλοκαίρι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού, πότε τελειώσαμε με τον Αύγουστο και ήρθε ο Σεπτέμβρης στη ζωή μας και μετράμε πόσο, 120 μέρες για να τον πάρουμε στην πλάτη το 2026. Πέστε μου τώρα αλήθεια μεταξύ μας, αν το έχετε καταλάβει, δεν το έχετε καταλάβει, έτσι όπως τρέχει ο χρόνος που ξέρετε φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Η φωνή που ακούτε είναι ο ηθοποιός ο Κώστας Καράς. Το θυμάστε, το συγχωρεμένο, έφυγε κι αυτός. Ηθοποιός τώρα και τραγούδι, πέρασε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το θυμάστε, έγινε και βουλευτής. Λοιπόν,

Λοιπόν, Κώστας Καράς, μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είστε, χρόνια πολλά σε γιορτάζονται. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Το νου σας, θα σας τα πω αναλυτικά τα ονόματα για να μην έχουμε τίποτα προβληματάκια. Εντάξει, κάνει και ζέστη πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μας το κράτησε το ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού για το τέλος φέτος στη χώρα μας. Βλέπω στην Κόνιτσα χθες την υψηλότερη θερμοκρασία, 37 και 6. Στο Ηράκλειο στην Πλώρα, σχεδόν 37. Και τρίτο το Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. Πήγα στο Λουτράκι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω. Το ίδιο μπετόν, καρμπών ήμαρτον. Παιδιά, δεν είναι. Όταν πας στο Λουτράκι, ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και τις ηλικίες. Εμείς είμαστε νεούδια, δεν είμαστε. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, σαν να μπαίνει στο Βύρονα είναι, ρε παιδί. Έχετε πάει εκεί, πόσοι Βύρονα και Σαριανή, με χώνεζε μέσα εκεί, βλέπει κάτι πολυκατοικίες, θεόρατες. Έχει, η αλήθεια έχει την παραλία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αφού φύγει από το Λουτράκι και πα σε άλλες περιοχές, στην Περαχώρα, πίσω εκεί στο Ηραίο, στη λίμνη Βουλιαγμένη, όχι τη δικιά μας εδώ κάτω, στα νότια, εκεί πάνω. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ψάλτη, τι θυμάσαι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε σήμερα πολλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, όπως είναι η ιστορία με τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ, χθες χάθηκα, να σας το πω ειλικρινά. Και δεν πήγα σε κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, πήγα στο συνοικιακό εκεί της γειτονιάς, είδα τα ταμπελάκια. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα εκεί έχει να κάνει που δεν ξέρουμε. Αν ξέρεις τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι μπορεί να καταλάβεις. Αλλά αν δεν ξέρεις τις τιμές, θα μου πεις, Ψάλτη, αρνητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, θετικό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την ιστορία της ακρίβειας. Δεν πάλι την ξεχάσουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και τις τιμές οι οποίες τρέχουν γενικότερα. Χθες κουβέντιαζα και με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι εκεί στο ΦΑΟ, τον περίφημο του ΟΗΕ για τα τρόφιμα κλπ. Δεν μου είπε ευχάριστα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά τα περισσότερα από αυτά, κινούνται αρκετά ψηλά. Μα το είπε εντωμεταξύ και ο αρμόδιος υπουργός χθες στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά του τι θα μας περιμένει το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι και η καλύτερη των εποχών και η ευκολότερη, όχι μόνο για μας, γενικότερα, με αφορμή τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, βλέπω το Brent πρωί-πρωί στα 91 και 2. Σε καλό δρόμο ξεκινήσαμε. Δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ, τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως ένα περιστατικό πάλι εκεί στα στενά του Ορμούς, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, για ένα πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά μιας πόλης του Ομάν, ένα δεξαμενόπλοιο, το οποίο χτυπήθηκε, λέει, από 3 βλήματα, άγνωστο από πού προήλθαν τα βλήματα αυτά, και ενώ περνούσε, λέει, βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και για μια ακόμα φορά χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. 45 χτυπήματα έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται γενικότερα για τη ζωή μας που τα λέμε και καθημερινά. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τη μείωση των τιμών, με τα ταμπελάκια, με τις τιμές, αν είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά τα οποία θα τα βάλουμε στη συζήτηση και στην πορεία αργότερα. Για τα καύσιμα, αναμενόμενο, αλλά το περίμενα λίγο πιο δυνατό από την κυβέρνηση, συνεχίζεται η ενίσχυση των καυσίμων. Αλλά τα πετρέλαια συνεχίζουν να είναι ψηλά, τα καύσιμα γενικότερα και το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει και μια απόφαση από το ένα από τα δύο δηληστήρια να συνεχίσουν να συνδράμουν και αυτά από τη δική τους πλευρά. Σήμερα αναμένουμε και το άλλο δηληστήριο να βγάλει τη σχετική απόφαση για να περπατήσουμε. Για τα δηληστήρια λέει ένα κόστος περίπου 80 εκατομμυρίων η ενίσχυση, η επιδότηση. Για το κράτος η επιδότηση κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια. Λίγα μου φέρονται και τα λεφτά τα οποία προκύπτουν. Θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρή η επιδότηση, επαναλαμβάνω, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για ευνόητους λόγους. Από εκεί πέρα θα πούμε 2-3 πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει για την Κυψέλη.
μένω με το στόμα ανοιχτό.

να ξέρετε. Ξαναλέω, είμαι από αυτούς που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν κλείνει μια πόρτα, αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτά που μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη ιστορία, εκτός προφανώς από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε, διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα για τις 10 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού. 10 μαχαιριές, παιδί. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά και λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες εν αγωνίως ψάχνουν να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν και άλλοι τα κάνουν και τι φταίει τώρα το οκτάμινο παιδί, πέστε μου κι εσείς να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι, λέει, πάρα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχουν εικόνα οι αστυνομικοί ακόμα, καταρχήν για τα στοιχεία. Δηλαδή, αν η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα, πιανού είναι τα παιδιά. Το γνωστό τραγούδι, ρε γυναίκα, πιανού είναι τα παιδιά. Δεν ξέρουν. Τα δύο αγόρια, λέει, τα οποία είχαν. Πώς το λένε, μεταδεδόμενο νόσημα. Αγόρια. Τα παιδιά τα οποία είχαν ξαναπάει στο νοσοκομείο πριν από περίπου ένα χρόνο. Έκανε τις κινήσεις εκείνες, λέει, ο πατέρας, τα πήρε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κανείς δεν τα, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει, δεν έψαξε να δει που είναι και λοιπά. Θα μου πεις και πού να τα βρουν αφού μετακινήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό το πράγμα, είναι, λέει, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο δίκτυο. Γιατί, λέει, τι δίκτυο θα μου πείτε, δίκτυο. Με την έννοια ότι επειδή, λέει, βρέθηκαν εκεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες κλπ. Κλπ. Μήπως δεν το αποκλεί η υπηρεσία να πουλούσαν υλικό, λέει, για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν υλικό, τέτοιου είδους υλικό, σεξουαλικό υλικό δηλαδή, με ανήλικα. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Τι φταίνε τα έρματα, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, πού είναι η παιδική ηλικία της πιτσιρίκας που είναι, λέει, και έγκυος, 15 ετών, μωρό, παιδί, τι να πεις τώρα, δεσποινίδα ακόμα. Και ψάχνουν, προσέξτε, γιατί πήραν, λέει, υλικό DNA να δουν ποιανού είναι το παιδί το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στην κυριολεξία. Τι κόσμος είναι αυτός, πέστε μου κι εσείς τώρα πρωί-πρωί τώρα για να τα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένο με αυτή την ιστορία, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι πραγματικά εκτός ορίων. Μιλάμε για φρίκι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο πατέρας, λέει, φέρεται να δήλωσε ότι του άλλαξαν, λέει, το παιδί, δεν ήταν το, αυτό, λέει, που χάθηκε το παιδί, δεν ήταν, λέει, δικό του παιδί, το αλλάξαν, λέει, στο μεευτήριο. Άιντε τώρα, βρες λύση. Φίλος ακροατής ο Πάνος, καλημέρα, χαλασμένα φανάρια Πέτρου Ράλη και Κηφισού, το νου σας. Πάλι σήμερα είχαμε θέματα με κάποιες περιοχές που δεν είχε φωτισμό. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Τι γίνεται, παιδιά, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, οι υπηρεσίες, και έχουμε ζητηματάκια. Είναι επικίνδυνο το βράδυ, το ξαναλέω. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα με τους οδηγούς που δεν είμαστε και οι καλύτερότεροι των οδηγών. Έχουμε και τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τις καλημέρες και μάλλον να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει πολλοί κόσμος. Πριν όμως να θυμίσω ότι μπήκαμε, λοιπόν, στον Σεπτέμβριο. Παλιότερα ήταν ο 7ος μήνας, γι' αυτό και ο Σεπτέμ, που είναι το νούμερο 7. Μετά προστέθηκε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ο Σεπτέμβρης έγινε ο 9ος μήνας, χωρίς όμως να αλλάξει, λέει, η ονομασία του. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη συνδέεται, λέει, με προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Μπα, τι λες, ρε παιδί μου. Οι έγκυες, λέει, απήγαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί, λέει, με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει τη μέρα αυτή. Σημεών, Σημέρι, σημαδεύω, Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα, λέει, του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος, αυτό είναι βαρβάτο, ο Χάρος, λέει, γράφει όσους ή όσες θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, λέει, οι νοικοκυρίες πάνε ένα ρόδι στην είσοδο, λέει, του σπιτιού τους. Μπα.
Ο Σεπτέμβρης λέγεται και χοινόπορος, διότι τυπικά όπως τα μαθαίναμε μικρή

εμείς, όχι η νεαρά απέναντί μου, η Δήμητρα είναι πιο νέα από μένα, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, λέγαμε ότι είναι το φθινόπωρο. Καλά δεν το λέγαμε, ε? Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, λέμε ότι από τις 22 και μετά μπαίνουμε στη φθινοπορεινή ημερία και γυρίζει και μετά ενδεχομένως θα δούμε στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ, η 78η ημέρα του Αυγούστου κλπ. Κλπ, έτσι. Λέγεται επίσης και ορτικολόγος, διότι λέει περνάνε τα ορτίκια τα οποία πηγαίνουν νότια. Λέγεται επίσης, λέει, και τριγωμηνάς, διότι υπάρχει ο τρίγος. Ο τρίγος, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει μετά το 15 Αυγούστου. Βρέθηκα εκεί στην ορεινή Κορινθία 16-17 Αυγούστου και μαζεύανε σταφύλια, επιτραπέζια κατά κύριο λόγο σταφύλια. Λοιπόν, είναι η κύρια αγροτική απασχόληση σε κάποιες περιοχές. Και λέγεται επίσης και σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται, λέει, η σπορά των χωραφιών, και σταυρίτης, διότι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σεπτέμβρη, στάρι, σπήρε και σε πανηγύρι, σύρε, είναι μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια και τον Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά κακά μας φέρνουν. Αυτά είναι, ξαναλέω, από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες. Τώρα, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, α, η νύφη μου, Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, πόπο κόσμος, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, δύσκολο αυτό το όνομα, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα, Είναι, τι λέω, Μαργαρίτα, δεν τη λένε. Ναι, χρόνια πολλά Μαργαρίτα μας. Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη. Α, η Πινελόπη Γκάλιου. Ρε το Πινελοπάκι γιορτάζει σήμερα. Η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό. Είχα συμμαθήτρια Σαπφό, να ξέρετε. Βέβαια. Και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Σιμεών, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα της σημερινής μέρας αφήστε να τα πούμε και αργότερα. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι σαν σήμερα, εντάξει, τα ξεχνάω αυτά κακώς, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τα λέω. Σαν σήμερα είχαμε τη σφαγή του Μπεσλάν. Πριν από 22 χρόνια έκανα εκπομπή, το θυμάμαι. Είναι σε ένα σχολείο στο Μπεσλάν στην Οσετία. Απήχθησαν εκατοντάδες παιδιά από τσετσένους αντάρτες στην εορτή της πρώτης μέρας ουσιαστικά του σχολείου. Εκατόμβη θυμάτων στο Μπεσλάν. Θυμάμαι και τις εικόνες, να ξέρετε. Τι κάνει, είδατε τι κάνει το Ιάννια. Θυμάμαι το τότε, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλουνού Παπα Ευαγγέλιο, και μην γελάσεις εσύ απέναντι, κακομοίρα μου, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, σήμερα θα βγουν και τα στοιχεία για να ξαναγυρίσω λίγο στα τις κάθε. Α, ναι, μισό. Σήμερα να πω ότι είναι η αρχή της Ινδίκτου για την Εκκλησία. Είναι δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Τρεις αιτίες καθόρισαν τη σημερινή ημέρα ως αρχή αυτού του κύκλου. Η ετήσια έσπραξη φόρου, λέει, που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για τη συντήρηση του στρατεύματος. Ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στο Θεό για εφορία της γης, χτυπάνε και τα κινητά, και η ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στη συναγωγή των Ιουδαίων στη Ναζαρέτ και η ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε ενι αυτό, Κυρίου δεκτό». Άρα σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Πάρα πολύ ωραία, 7 παρα 5 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 8 παρα 4 πρώτα λεπτά το βράδυ, το δρομολόγιο. Καλές καιρικές συνθήκες. Τι έλεγα τώρα, σήμερα θα βγουν και τα τιμολόγια του ρεύματος, Έχω κάποιες πληροφορίες. Να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος πάροχος, γιατί το βλέπω το πράγμα να ζορίζει λιγάκι όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της απορρόφησης της μέσης τιμής του ρεύματος, διότι βλέποντας ότι η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος για την σημερινή ημέρα στη χώρα μας είναι σχεδόν 175 ευρώ, παιδιά, είναι πανάκριβη ενέργεια. Και βλέπω ότι χθες
Πούντο, πούντο. Για να δω.

0: Είχαμε χθες στο φυσικό αέριο, έφτασε χθες κάποια στιγμή, παιδιά, τα 70 ευρώ. Πω, από 71, παιδιά, έκλεισε. 71 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβλεπα τα στοιχεία χθες, έχει γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου κατά περίπου 65%. Θα μου πεις, είναι πολύ, ψάλτη. Ναι, είναι πολύ, αλλά είναι λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή είναι ακριβό το φυσικό αέριο, προφανώς παίζουν και τα παιχνίδια τους εκεί στο Άμστερνταμ, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος. Και όπως λέει και ο συγχωρεμένος, για να το χειμώνα τούτο το πηδήξαμε, αλλά 10 χρόνια καθαρίσαμε. Που λέει ο λόγος, γιατί που να ξέρεις κανείς τι θα γίνει με τα επόμενα 10 χρόνια. Ε? Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πολύ πολύ πρωινούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα, εντάξει, καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ το λέμε. Καλό μήνα να πούμε τώρα το φθινόπωρο, γιατί θα τσακωθούμε με άλλους που λένε ακόμα, όχι, καλοκαίρι ακόμα, μη λέτε τέτοια. Να κρατηθούμε. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με αναμνήσεις λέει το καλοκαίρι που έφυγε, αλλά και με τη βεβαιότητα λέει πως η ζωή μέσα στην ευθύγραμμη πορεία της κάνει κύκλους. Πάντα με θετική διάθεση, λέει Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό. Αλεξάνδρα. Το ότι κάνει κύκλους, κάνει κύκλους. Και η ζωή και η επαγγελματική ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή την εμπειρία την οποία απολαμβάνουμε κάποια στιγμή, φίλοι ακροατές. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. Κανονικά πρέπει να μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στην Ορεστιάδα λέει σήμερα ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς Κελσίου. Ρε, σε καλό δρόμο είσαστε. Κάτσε κάτι, λέει η Ελένη εκεί πέρα, δεν βλέπω τη μύτη μου εγώ. Τι θέλει ο Κυριάκος πρωί-πρωί. Φωτιά. Για πάρε. Α, είναι στη γραμμή 1, ε. Φωτιά, λέει σε Γιώτα Χ, στον Κηφισό πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, υγεία.
0: Για πες που είναι το περιστατικό.
1: Στην κάθοδο, στις 3 γέφυρες στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Στον παράδρομο πρέπει να είναι. Εγώ ανεβαίνω.
0: Ναι.
1: Άνοδο προς Λαμία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κάθοδο, στον παράδρομο.
0: Okay.
1: Κάπνα πολύ και μυρίζει πλαστικό. Πόρα πολύ καμένο.
0: Σε ποιο ύψος, Κυριακό, είσαι.
1: Στον τριών γέφυρων.
0: Στις 3 γέφυρες.
1: Ναι,
0: βλέπω,
1: ναι,
0: να σου πω την αλήθεια, στο χάρτη που είναι ενεργοποιημένο κλπ. Βλέπω στην άνοδο την κίνηση. Μια ανάσχεση, ναι, της κυκλοφορίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, έχει μια κανονικά, ας πούμε, έτσι όπως είναι από τα πρωινά.
0: Ναι, αλλά στην κάθοδο δεν βλέπω τίποτα προφανώς. Εντάξει,
1: στην κάθοδο, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Κάθε μέρα κάνεις το δρομολόγιο, Κυριάκο.
1: Κάθε μέρα.
0: Φεύγεις από πού, πας πού.
1: Τώρα έφυγα από Πειραιά και πάω στο αεροδρόμιο.
0: Σε καλό δρόμο. Ω, από γύρω-γύρω, ε. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χιλιόμετρα μπόλικα.
1: Ναι,
0: σε καλό δρόμο είσαι, Κυριάκο. Καλό μήνα. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχετε το νου σας εκεί πέρα. Άμα είναι στον παράδρομο, αλλά τέλος πάντων θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει προσοχή. Χθες έβλεπα τώρα με αφορμή αυτή την επικοινωνία που κάναμε με το φίλο ακροατή. Έχουν έρθει και καλημέρα σας, βλέπω μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα τι ήθελα να πω τώρα. Κάτι θέλω να πω τώρα, αλλά ούγκαρ έρχεται μόνο του, διότι θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πρώτον είπαμε ηλικία, δεύτερον ο Χρήστος μου γράφει ένα μήνυμα και μου λέει γιορτάζει και Ρουμπίνη σήμερα. Χρόνια πολλά άμα γιορτάζει και Ρουμπίνη. Καλημέρα Αφροδίτη Αυριλίσια, καλώς, γεια σου Βούλα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό μήνα, Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη σας Επόλια. Καλημέρα στο Μαστροντίνο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ντόκας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα χρηματιστηριακά κλπ. Ρεκόρ κλείνει η κυρία Μελώνη, ναι, σήμερα νομίζω πάει να πιάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω πως ήρθε, θυμάστε πως ήρθε η Μελώνη, δεξιά και λοιπά και τα σχετικά. Μια χαρά μπήκε μέσα στο σύστημα και η κυρία Μελώνη. Το λέω αυτό για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν η Μελάνια ήρθε και σήμερα με την νυχτερινή πτήση, έρχεται να ξέρετε από το Λευκό Οίκο απευθείας. Μπαμ! Προσγειώνεται με ελικόπτερο εδώ απ' έξω, έρχεται να κάνει βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: και σχολιάζεις

0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγη από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ¿Conoces un sitio para bailar la bachata?
1: Με εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Μ' αρέσει να ξέρετε όλα αυτά τα ιστορία. Και ο φίλος ο Νίκος μου στείλει ωραίο μήνυμα, το διαβάσουμε αργότερα. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Δεν είναι ακριβώς το Αθανάσιο αυτό το λίγο πικρόχολο που μου στέλνεις. Απλώς είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, τα οποία δεν χρειάζεται εσύ να τα ξέρεις, αλλά τα ξέρω μόνο εγώ. Ας βγαίνει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στη Μέλβουρνη. Σήμερα λέει 33 χρόνια λέει που ο Δημήτρης είναι στην Αυστραλία. Είδες λοιπόν πώς, εν μεξία αναρωτιέται πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Εδώ σε θέλω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Για να σας πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ντόκα. Χθες λοιπόν πέσαν υπογραφές για το περίφημο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα, 3 και κάτι δισεκατομμύρια. Ελπίζω να προλάβω αργότερα να σας πω 2-3 πράγματα για το σύστημα αυτό. Να ξέρετε ότι 35 μήνες για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό και το 1/4 του προγράμματος θα πάει σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα συνεργαστούν με Ισραηλινές για

0: θύματα του συγκεκριμένου θόλου ουσιαστικά, που θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανούς κινδύνους. Ε? Μάλιστα. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε και είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που η χώρα του υπογράφει τέτοιου είδους συμβόλαιο, τέτοιου ύψους κλπ. Άρα λέω από την άλλη μεριά, από τη δική μας πλευρά, έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία της προστασίας. Λογικό θα μου πείτε, και με τις αγορές που κάνουμε, με τις Μπελαρά, με τα αεροσκάφη, με τα Ραφάλ, με τα F-35 που είναι να έρθουν, με τις ιταλικές φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε να πάρουμε, δύο κλπ. Έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία. Ένα κόστος το οποίο είναι κόστος, θα έλεγε κάποιος, επιβίωσης απέναντι σε γείτονες που κάθε άλλο παρά φιλική είναι. Διότι μετά τις 16 Αυγούστου, και εκεί θέλω να καταλήξω, άλλαξε η στάση της Τουρκίας. Χθες εκδόθηκε και μία νότα νότια του Καστελορίζου, επληροφορήθηκα, για έρευνες επιστημονικές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Σημειώνω ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι νόταμ δεν είναι νόμιμες, διότι νόταμ στο κομμάτι αυτό του Αιγαίου βγάζει μόνο η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, από μια μεριά υπάρχει το κόστος της εθνικής ασφάλειας παύλα προστασίας, και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανέση τον Ντόκα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα δικά του, αυτά με τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα, Ανέση.
1: Καλό μήνα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλό μήνα, παλικάρι μου, με το καλό, με το καλό. Για πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε μετά τις 12 ευρωζώνη πληθωρισμός και για τις 21 χώρες μέλη, να δούμε πώς πήγε ο Αύγουστος. Αν λάβουμε υπόψη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ισπανία και η Γερμανία, όλοι έχουν αυξημένο πληθωρισμό. Συνεπώς, θα δούμε και το δικό μας πληθωρισμό, πώς κινήθηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, χθες για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το 7,9% στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ο σκληρός πυρήνας πλέον, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανεργία. Αλλά μιλάμε τώρα βέβαια για Ιούλιο, έτσι, που είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου και είναι λογικό αρκετός κόσμος να δουλεύει σεζόν. Συνεπώς, είναι το ευχάριστο μήνυμα αυτού του μακροοικονομικού δείκτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στα επιχειρηματικά, θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε την είσοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας Starbulk, που είχαμε για την εκπομπή σου του κυρίου Παπά. Έχει μπει και άλλη εταιρεία, με παράλληλη διαπραγμάτευση βέβαια, του κυρίου Χατζιωάννου, η Savebulk, με την εξής διαφορά. Η Savebulk του Χατζιωάννου δεν έδωσε μετοχές στους Έλληνες, είναι με τις μετοχές παρέμεινε στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Παπάς θα κάνει δημόσια εγγραφή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα ζήσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αθήνα και θα πάρουν μετοχές όσοι επιθυμούν φυσικά πρόσωπα και συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Και αναμένεται δύο γνωστοί εφοπλιστές, δεν θα αποκαλύψω τα ονόματα, το επόμενο διάστημα να σηκώσουν ο καθένας από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ανέστη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Το έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ θέλω να το ξανακουβεντιάσουμε.
1: Αυτό το οποίο ο Μπουζνιά, ο επικεφαλής του Euronext, είχε υποσχεθεί αγοράζοντας και λέγοντας και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πιερακάκη ότι εγώ θα αγοράσω το χρηματιστήριο της Αθήνας και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να φέρω τους Έλληνες εφοπλιστές στην Αθήνα. Πέρα από τη Νέα Υόρκη που είναι η περισσότερη εισηγμένη και στην Νορβηγία που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από το πόρο ναυτιλία στον κόσμο,
0: ναι,
1: θα τους φέρουμε και στην Αθήνα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι θα είναι παράλληλη διαπραγμάτευση, θα έχουν αυτόνομα.
0: Ναι. Θα είναι και εκεί και εδώ δηλαδή. Έτσι θα είναι και στα δύο χρηματιστήρια.
1: Παράλληλα. Μετά τα κεφάλαια που σηκώνουν, καταλαβαίνεις και εσύ και αυτοί που μας ακούν ότι είναι γενικώς λίγα για τα δεδομένα αυτών των εταιριών.
0: Είναι όμως, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Αυτό λέω. Ναι. Προφανώς τα 100 εκατομμύρια που.
1: Ανοίγει ένα κλάδο και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Που σήμερα, για παράδειγμα, θα διαγραφεί ένας κράτος από το χρηματιστήριο που είχε διαπρέψει τα παλιότερα χρόνια. Οι εταιρείες επενδύσουν χαρτοφυλακίου, είχε μείνει μόνο μια εταιρεία, η Αλφα Τραστ συμμετοχών, εξαγοράστηκε από την Αλφα Μπανκ και αυτή μας χαιρετά και μας κουνά το μαντήλι και φεύγει και σταματάει και αυτός ο κράτος να διαπραγματεύεται στην Αθήνα. Μια Αθήνα που δεν έχει μια μεγάλη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Έτσι που αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην έχουμε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι όπως πάνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, Γιώργο, τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα εξαμήνου για τις εισηγμένες. Οι 30 μεγαλύτερες που έχουν και το 80% της κεφαλοποίησης έχουν καθαρά κέρδη αυτή τη στιγμή, 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Είναι συν 47% από πέρυσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε και φέτος για τέταρτη χρονιά ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Θυμίζω 2007.

0: 11,2 δις. Το 23, το 24 και το 25 συνεχίζαμε με ρεκόρ κερδοφορίας. Φέτος θα σπάσουμε πιθανότητα το φράγμα των 12 δις. Μιλάω για τις 150 εισηγμένες, εκ των οποίων όμως οι 30 είναι η κρέμ ντε λα κρέμ και αυτές που βγάζουν αυτή την εκπληκτική κερδοφορία. Χθες το βράδυ η Hellenic Energy απάντηση στην κυβέρνηση. Ξεκινάει και αυτή να συνεχίσει για ένα μήνα να δίνει έκπτωση στις εταιρικές εταιρείες πετρολοειδών για αμόλυτη 10 λεπτά και 5 λεπτά στο δίζελ. Και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση και από τη Motor Oil με τη σειρά της και αυτή θα δώσει έκπτωση. Οι δύο εταιρείες δηληστηρίων είπαν ότι έχουν ουσιαστικά δώσει κάθε μία από 25 εκατομμύρια ευρώ 14 Ιουλίου με 31 Αυγούστου και για όλο το Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί αυτή η έκπτωση. Θα έχουμε από 20 εκατομμύρια ακριβώς για κάθε μία από τις δύο εταιρείες. Λοιπόν, και να πούμε τώρα βέβαια για το χρηματιστήριο ότι η Αθήνα περιμένει την αναβάθμιση. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται αναβαθμίζονται οι 40 εταιρείες στην Αθήνα. Αυτές θα αναβαθμιστούν και την φθινοπορεινή ημέρα την Παρασκευή, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον την αναβάθμιση της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από 159 μήνες. Ήταν 13 Ιουλίου του 2013 που μας είχε υποβαθμίσει ο MSCI. Ανεβαίνουμε πάλι στα σαλόνια των αγορών και θα έχουμε εισρωές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περίπου 1,1 δις ευρώ στο χρηματιστήριο μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω τι περάσαμε πρώτον αυτό το χρονικό διάστημα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αγαπητέ Ανέστη, πρώτον. Και το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο και για όσους ακόμα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
0: Αν δεν αυξήσουν αριθμό των καλών εταιριών για να μπορούν να βρίσκουν οι ξένοι εταιρείες να συμμετάσχουν, αλλά και οι Έλληνες, δεν θα σημάνει τίποτα. Θα είναι απλώς προές. Εδώ πάσχεις πλέον από εταιρείες και από μεγάλα μεγέθη. Έχεις μείνει με 30, άντε το πολύ 40 εταιρείες και δυστυχώς δεν μπαίνουν και εταιρείες που θα μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο της Αθήνας, που είναι μεγάλες, αλλά βρίσκουν εύκολα χρήματα αυτή την περίοδο και ροή κεφαλαίων, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η αγορά.
1: Μάλιστα. Ανέση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9 και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Κάθε Τρίτη τα λέμε και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αναζητούσατε μέσω κοινωνικών δικτύων και για τον Ντόκα. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα τα κοβεντιάσουμε και αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου. Θα είναι στην παρέα μας. Όμως εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Έβλεπα στοιχεία, τα έβλεπα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, στο Δελτίο Ειδήσεων, σχετικά με το δημογραφικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 30.000 πρωτάκια χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 30.000 πρωτάκια. Που τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι όσο λείπουν τα πρωτάκια, ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάσμα για το μέλλον. Μείζον θέμα το δημογραφικό. Λοιπόν, για το σχολικό έτος 26-27 καταργήθηκαν 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχωνεύτηκαν 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία και ιδρύθηκε ουσιαστικά μόνο ένα δημοτικό σχολείο. Και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι στην κυριολεξία μεταξύ μας. Μην το πείτε παρά έξω. 30.000 παιδιά στην ηλικία των 6 ετών δεν υπάρχουν σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, των έκτακτων εκπαιδευτικών, όχι των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χθες έβλεπα στο διαδίκτυο μια νεαρά η οποία είχε βρει ένα σπίτι κάπου στη Λακωνία. Η νεαρά αυτή ήταν δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια μουσικής. Επειδή λέει θα είχε ένα αρμόνιο και έπρεπε να τραγουδάει και κάποια πράγματα, αυτή η γυναίκα με την οποία είχε κλείσει το σπίτι της είπε ότι δεν στο δίνω το σπίτι. Και έψαχνα να βρει, η γυναίκα είχε την πραγμάτια της μέσα στο αυτοκίνητο και έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων να ψάξει να βρει σπίτι σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να την εξυπηρετήσουν για να βάλει τα πράγματά της και να μπει σε έναν προγραμματισμό. Θυμίζω ότι σιγά σιγά, επειδή πρέπει να παρουσιαστούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από σήμερα, από πρώτη του μηνός, διότι 11 ξεκινάει και η σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση. Για σκεφτείτε, θα το κουβεντιάσουμε.

0: αυτό και αργότερα με μια φίλη νηπιαγωγό από την Κρήτη, τι γίνεται τώρα και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα μέρη και στα απομακρυσμένα μας νησιά, με τα σπίτια που ψάχνουν να βρουν και πάλι τα νέα αυτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χώρους για να μείνουν και να ζήσουν για τη σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα. Καλημέρα, αγαπητέ Γεώργιε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα
0: και στους
1: ακροατές μας.
0: Καλό μήνα. Με υγεία. Για πέστε μας τα νέα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πάλι ξανά άρχισε να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές. Και βέβαια, αυτό που βλέπουμε, επειδή είχε ανέβει το προηγούμενο διάστημα πολύ το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά αντίθετα προβλέπεται μια μεγάλη αύξηση στις βενζίνες. Δηλαδή σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, αμεληταία θα πω,
0: ναι.
1: Αλλά από αύριο περίπου 2 λεπτά στις βενζίνες επάνω. Το πετρέλαιο όχι τόσο, είναι πολύ λίγο η αύξησή του. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυξήσει τις αμόλυβδες βενζίνες. Και βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα ανέβαινε μονομερώς το πετρέλαιο κίνησης και όχι τόσο οι βενζίνες, τώρα βλέπουμε αυτή τη βδομάδα να ανεβαίνουν οι βενζίνες.
0: Αυτό οφείλεται, θα το ξανακουβεντιάσουμε πάλι αυτό, θα το ξαναρωτήσω. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι τις προηγούμενες μέρες τσιμπούσε περισσότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τις βενζίνες. Και τώρα από ό,τι μου λέτε αλλάζει λίγο αυτό το κλίμα. Έχει να κάνει με τη ζήτηση που υπάρχει.
1: Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Και θα είναι με τη ζήτηση. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Τότε με τι άλλο είναι. Με κερδοσκοπικά φαινόμενα, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι. Όλο αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου πρέπει να επιφέρει κέρδη.
0: Καλά, προφανώς έχει
1: τώρα,
0: κέρδη.
1: Αν το χαρακτηρίσουμε ως κερδοσκοπία, πείτε το έτσι. Αλλά εγώ θα πω και θα πρέπει να περιοριστούμε και να πούμε ότι είναι θέμα ζήτησης. Άλλο δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι είναι κερδοσκοπικό.
0: Κάποιοι παίζουν παιχνίδια, κατάλαβα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, οι τιμές στα νησιά πού κυμαίνονται, κύριε Ασμάτογλου. Εντάξει. Είστε στο λεκανοπέδιο, έβλεπα το πρωί πάλι τα ξημερώματα, λίγο κατέβηκε το κίνησης, η βενζίνη σταθερά πάνω από 2.
1: Τώρα πάνω από 2.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει, έτσι. Είμαστε σταθερά πάνω από το 2.
0: Ναι, στα νησιά που έχουμε και τουρισμό μπόλικο ακόμα, τι γίνεται?
1: Στα νησιά παραμένει ψηλά και ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε μία μείωση το πετρέλαιο κίνησης, τα νησιά δεν το είδανε. Και γιατί το λέω, γιατί τα νησιά, επειδή ο εφοδιασμός τους είναι αναδεκαετία περίπου, δεν προλαβαίνουν να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους πολίτες εκεί, στους καταναλωτές, αυτή τη μείωση. Γιατί αν θα αγοράσει ακριβά, γίνεται η μείωση, ξαναπαίρνει πάλι καύσιμα, το ξαναπαίρνει πιο ακριβά από το ακριβό που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και
0: άμα πέσει, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα εδώ με ιντριγκάρεις λίγο. Και άμα πέσει, ρε παιδί μου, στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και στην επόμενη πάλι
1: ναι,
0: μείωση.
1: Θα το δούμε.
0: Θα είναι πιο χαμηλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα το δει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί να είναι στην τύχη.
1: Δεν έχει συμβεί.
0: Στην τύχη. Να σας πω, άρα πόσο είναι 2,20 ας πούμε η βενζίνη περίπου στα νησιά?
1: Το 2,20 είναι το λίγο.
0: Α,
1: το σύνθες εκεί πέρα είναι 2,35. Ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα κριτικά νησιά, η δύσκολη γραμμή των Κυκλάδων είναι στα 2,5 ευρώ. Εκεί βρίσκεται.
0: Α, είναι πολύ ακριβό.
1: Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είναι η νησιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα των καυσίμων. Κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ασμάτογλου. Πρωινός τύπος είναι, για να μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Θα ξαναγυρίσω λίγο. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν όμως να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό γιορτάζει σήμερα τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα γενικά. Καλό μήνα, με υγεία να είμαστε καλά. Ο Σπύρος μου λέει, αυτά λέει με το δημογραφικό τα ξέρει, λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχει, προφανώς. Είναι η ιστορία του δημογραφικού. Δεν είναι τα τελευταία μόνο 2, 3, 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πιο βαθιά η κρίση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει από τότε που μπήκαμε στα οικονομικά.

οικονομικά δύσκολα, μονοπάτια. Αυτό αφενός έσπρωξε αρκετό κόσμο στο εξωτερικό, έφυγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες ή ενδεχομένως κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και τα ξαναμετράνε και δεν τους βγαίνει αυτή η ιστορία, αν το δεχτούμε και αυτό. Όπως και να έχει πάντως, επειδή και η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολα δημογραφικά, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει και νομίζω θα ακουστούν αυτά στην... γιατί το δημογραφικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποια πράγματα θα πει ο Πρωθυπουργός αναφέροντας και το πλέγμα εκείνων των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα θα αναφερθούν στο ζήτημα αυτό με το δικό τους τρόπο, διότι ξαναλέω, στο δημογραφικό επίσης δεν χωράει και πολιτική κόντρα. Στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι δρόμοι που να συναποφασιστούν και να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα τα ακολουθούμε σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, μπας και αλλάξει. Για να αλλάξει ραγδαία δεν το βλέπω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά μπας και λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα τίνει ακόμα χειρότερα. Να ξέρετε ότι τώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι 0,80, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή σχεδόν λιγότερο από ένα παιδί ανά ζευγάρι, αν αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Μου γράφει ο κύριος Κιμιονής για τον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας. Προλίγων εβδομάδων, λέει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επερώταν, λέει, για το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Όλγας στο Ζάπιο, η κυρία Μενδώνη για τα αρχαία και ο Δήμαρχος κλπ. Επί ημέρες, λέει, δεν ανάβουν το βράδυ τα φώτα στις κολόνες και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Λέει, τα θαμνοειδήνα απότιστα και εγκατελειμμένα και τα αρχαία παρατημένα. Τα άλλα, τα αρχαία δεν ξέρω εκεί τι μπορούν να κάνουν για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω τώρα που περνάω από εκεί. Πρώτα είχε τέτοιο φωτισμό η Βασιλίσσης Όλγας που ήταν, λες και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά τώρα δεν, γενικά δεν προσέχω. Κοιτάω περισσότερο την Ακρόπολη όσο μπορώ να τη δω, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Είναι ένα θέμα αυτό. Όντως, αν. Ας πούμε δεν ποτίζουν τα, θα μου πεις, τα ποτίζουν, πρέπει να ποτίζουν τα λούδια, πρέπει να υπάρχει φωτισμός για ευνόητους λόγους. Τώρα που λέτε, βρήκα ευκαιρία κύριε Κιμιονή, έβλεπα χθες, νομίζω ότι το αναμετέδωσε και ο κύριος Δούκας, έναν τουρίστα μας, ο οποίος μπήκε στον εθνικό κήπο ή βασιλικό κήπο κατά κάποιους και έκανε διαφήμιση ο τουρίστας μας για τον κήπο αυτόν. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που κάθονται τα παιδιά, οι οικογένειες παίζανε, κάνανε, ράνανε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός, πήγαινα, λέει, το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ίδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξιά στο δρόμο. Δεν σταμάτησα να δω τι συμβαίνει, μη τυχόν, λέει, και με επιτεθεί κάποιος. Πήρα την αστυνομία και τους ενημέρωσα. Τους είπα, λέει, μπορεί να είναι κάτι, λέει, τυχαίο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό όμως. Στην επιστροφή μου, λέει, το μεσημέρι από την Ίδρα, η βαλίτσα ήταν ακόμα εκεί. Μα ο άλλος είχε μέσα στη βαλίτσα, το είχε δώσει, λέει, στο μωρό, στα παιδιά, λέει, να κουβαλάνε, και είχε μέσα κατεπισημένο το 8 μηνών βρέφος με τις 20 μαχαιριές, 10 μαχαιριές. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική απάτη, λέει, για την αύξηση των κερδών, λέει, στα σούπερ μάρκετ. Πρώτη μέρα χθες και δεν βρήκαμε τριάδα γιαουρτιών κάτω από 3,5 ευρώ. Λέει. Το γάλα που μέχρι προθέσεις το αγοράζαμε 1,80, χθες 2,05. Φρυγανιές μέχρι προθέσεις 1,82. Η ίδια προϊόντα, Αλέξανδρε. Χθες 1,97. Απορώ ειλικρινά με την ανοχή σας, λέει, εσάς των δημοσιογράφων, αναφορικά με το ζήτημα. Περισσότερο, λέει, απορώ, με τη δική μας αντοχή, λέει, ως πολίτες και εργαζόμενοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ χθες πάντως στο σούπερ μάρκετ που πήγα, σας το λέω ειλικρινά, εγώ πάω για συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαι λίγο στοχοπροσιλωμένος. Δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Τα προϊόντα, λοιπόν, τα οποία είδα, αυτά τα οποία αγοράζω,
και λόγω ηλικίας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, οι τιμές ήταν ίδιες, δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Όμως είδατε τα μπελάκια, τα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σας ξαναλέω είναι ένα νέο καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού τέλος πάντων σωστότερα. Κάποια τα προϊόντα αυτά δεν μου φάνηκαν πολύ φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να συγκρίνεις αν είναι όντως φθηνότερα ή όχι. Ξαναλέω όμως, επειδή έκανα έτσι μια συζήτηση στο σπίτι, κάναμε μια γενική συνέλευση για να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Επειδή τα δύο από τα τρία μέλη της οικογένειας πήγαν στο σούπερ μάρκετ χθες, μου είπαν ότι υπάρχει μια διαφορά στα σαμπουάν. Εκεί είναι περίπου, λέει, γύρω στο 1 ευρώ συγκεκριμένο σαμπουάν το οποίο αγοράζουμε, το οποίο ήταν μέσα στα προϊόντα αυτά, και στα καθαριστικά επίσης. Βέβαια, εδώ άνοιξε μεγάλη συζήτηση, εννοώ αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα προϋπαντικά για το πλυντήριο και τα ρούχα, αν τι ποσότητα είναι μέσα, γιατί άλλο είναι οι 50 μεζούρες, άλλο είναι οι 44 μεζούρες. Εκεί είμαστε λίγο χαμένοι στον ορίζοντα, πρέπει να σας πω. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Ο φίλος μου από την Καλυθέα μου λέει: καλημέρα, είμαστε 250.000 συνταξιούχοι. 250.000 έχουμε πάει στο δικαστήριο, κερδίσαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Έχουμε 800.000 συνταξιούχους που τους είπα να μην κάνουν αγωγές, γιατί θα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Να τα σουμάρουμε, λέει, και να τα ρίξουμε στην κάλπη. Και τι θα γίνει στο πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια μας κακομεταχειρίζεται και αφήνει μη καταβάλλοντες εισφορές κλπ. Και τζαμπατζίδες να ζουν από εμάς, λέει ο φίλος μας από την Καλυθέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μηνύματα τα πρωινά. Όταν θα γυρίσουμε έχουμε να κουδιάσουμε και άλλα πολλά. Στο Νεπάλ 1000 νεκροί, 4.000 οι αγνοούμενοι. Θα μιλήσουμε για το Νεπάλ με έναν ειδικό για το ζήτημα αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία που έρχονται και πάλι στη ζωή μας. Έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: χρειάζομαι τσιμπούρ. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιμπί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήρσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτική ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύριο ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του Αντιπροέδρου J.D. Vance, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή Συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων.

0: ανθρώπων, σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων, σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής, αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα, και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές, δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της Επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η 120

0: 26.817 διανυκτερεύσαν 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό από τη μία αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστης και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά να γνωρίζουν πως και στο ύψος των λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση. Και εν συνεχεία, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας, κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος, μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η περιοχή του Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουνδούρου, έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα, και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Και καλό μήνα να έχουμε. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός, αλλά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη έστριος καιρός, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική

0: Τρεαεύια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βουριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 17 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα με το καλό Σεπτέμβρη, ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Καλό δρόμο στους πρωινούς, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, την αμφίδρομη αυτή σχέση που έχουμε αναπτύξει τα πρωινά εδώ στο Sky 100,3. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά. Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή δύο μοτοσικλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τα γεγονότα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σύγκρουση δυστυχώς είχαμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Πρόκειται για έναν 51 ετών άνδρα, μια γυναίκα 27 ετών και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Χωλιομιχάλης έγινε να μας πει τώρα κάποια πράγματα και περί κίνησης και περί του περιστατικού ενδεχομένως. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου. Όχι, περί του περιστατικού δεν θα σας μιλήσω, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος ο κρατής Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ονόματος για ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο υφίστανται όσοι είναι στην Κατεχάκη ή προτίθενται να πάνε στην Κατεχάκη. Ποιους αφορά αυτό το μποτιλιάρισμα? Αφορά αυτούς που από την Ηλιούπολη θέλουν να πάνε προς την Κεσαριανή και την Αττική Οδό. Είναι ακινητοποιημένη και μάλιστα επί μακρόν, γιατί υπάρχει ένα σταματημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, τέλος πάντων, να μην λέμε μάρκες, μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα? Ρε,
1: ναι, και όμως ναι. Και όμως ναι, δυστυχώς, και μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι μπορούν να κάνουν κοντολογείς όσοι ήθελαν να διαγράψουν αυτή την πορεία? Να πάνε είτε μέσω της Βουλιαγμένης ή της Ηλιουπόλεως στη Φιλολάου ή στην Αρδιτού και να πάνε γύρω-γύρω. Να πιάσουν δηλαδή το τρίγωνο Φιδιπίδου, τη Μεσογείο και να κάνουν δεξιά στην Κατεχάκη, στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θα προτείναμε να κάνουν, ή να μπουν μέσα από Ζωγράφου, τέλος πάντων η Λύσια Ζωγράφου, και να πάνε κατευθείαν στην. Τι άλλο έχουμε? Με ενημέρωσε ο Στέφανος, ο συνάδελφός μας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο τρίγωνο Φιδιπίδου. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη Μεσογείο θα συναντήσετε μια σχετική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο κ. Δημήτρης Χωλιομιχάλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα και νωρίτερα, γιατί σήμερα ανακοινώνονται και 30.000 αναπληρωτές και τρέχουν τώρα οι αναπληρωτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν να βρουν σπίτια. Το κλασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ειδικά τουριστικές περιοχές, μιας και ο τουρισμός συνεχίζεται. Κυρία Μαρία Σπανού είναι καταρχήν φίλη μας και δεύτερον είναι νηπιαγωγός, είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν για ζητήματα που είχαν οι νηπιαγωγοί. Τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Και η Κρήτη είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται αρκετά όσον αφορά την έβρεση σπιτιών για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλημέρα κυρία Σπανού, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας τώρα, εσείς στο Ηράκλειο, σωστά, κοντά στο Ηράκλειο δεν είστε?
2: Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, από τους πλέον.

0: τουριστικούς δήμους
1: ναι.
0: χώρας, όπου το πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικότερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια είναι υπαρκτό, είναι διαχρονικό.
1: Και πώς αντιμετωπίζετε, αντιμετωπίζετε καταρχήν?
0: Δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε περιοχές, ας πούμε αντιμετωπίζεται εν μέρη από κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν έτσι την πρόθεση να δώσουν μία λύση, όπως είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Δήμου Βιάνου, ο οποίος Δήμος ενεργοποίησε τον υφιστάμενο νόμο για την παροχή επιδόματος ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς, όχι μόνο στους αναπληρωτές.
1: Κατάλαβα, γενικότερα σώσει γενικότερα πάνε από εκεί. Ναι. Τι δίνει, τι πόσο δίνει το μήνα?
0: Δεν έχει καθοριστεί.
1: Α, δεν έχει αποφασιστεί.
0: Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει πλέον έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς τιμήν του Δήμου, για να πούμε και την αλήθεια.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Το παράδειγμα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει οι Δήμοι πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί,
1: μέχρι τώρα, πριν πάμε εκεί, πώς καλύπτονται, καλύπτεται, δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκονται εύκολα σπίτια για... Εγώ θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για το δικό σας κομμάτι, των υπηαγωγών, των δασκάλων κλπ. Ή πηγαίνουν πιο μακριά όπου βρουν σπίτι και καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έρχεται από έναν άλλο τόπο, το πιθανότερο είναι να βρει κάπου κεντρικά, δηλαδή το νηπιαγωγείο που υπηρετώ εγώ είναι στα Μάλια, πολύ πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να ψάξει να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Όμως...
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι, συμφέρει οικονομικά?
0: Είναι 38-39 χιλιόμετρα πήγαινε και
1: αλλά τόσα γύρισε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στις τιμές που είναι απαγορευτικό.
1: Ναι.
0: Το να μείνει στα Μάλια ή να μείνει στη Χερσόνησο και τα λοιπά, επίσης τα ενίκια είναι εξωφρενικά. Όταν ας πούμε ακούμε κάτι τιμές 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Άρα λέτε εσείς, κυρία Σπανού, ότι να συνδράμουν όπου μπορούν και όσο μπορούν οι Δήμοι.
0: Είναι υποχρέωση των Δήμων μετά από τόσα χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι νησιωτικές περιοχές, η περιφέρεια στηρίζεται στους αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα.
1: Ναι, καλά, και δεν είναι μόνο των αναπληρωτών.
0: Είναι ένα πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν.
1: Σωστό. Τα επιχειρήματα είναι πολλά. Να σας πω, εσείς επί παραδείγματι που λέμε, πόσους αναπληρωτές έχετε για τη νέα χρονιά? Δηλαδή, με πόσους θα σας συνδράμει η υπηρεσία που λέω εγώ για να λειτουργήσει κανονικά η σχολική χρονιά?
0: Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ εγώ είναι όλοι οι αναπληρωτές.
1: Α, είναι όλοι?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο?
0: Κάθε χρόνο. Η Κρήτη γενικότερα απορροφά ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών.
1: Οι οποίοι πότε έρχονται αυτές τις μέρες για να παρουσιαστούν, πότε θεωρητικά?
0: Σήμερα λογικά θα λάβουν τα μηνύματα προσλήψης τους. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή από την ενημέρωση που έχουμε θα γίνει και η τοποθέτησή τους.
1: Okay. Και μετά αυτοί πρέπει δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν σπίτια,
0: χρονικό διάστημα,
1: να μετακινηθούν κλπ.
0: Αυτό που λέμε πάντα εδώ και χρόνια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σοβαρά. Δηλαδή να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία.
1: Το λένε αυτό. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχουν κάνει κάποια πράγματα, κυρία Σπανού. Το ξέρετε και εσείς, το κουβεντιάζετε. Ναι, πρέπει να γίνει περισσότερο και σε περισσότερες περιοχές.
0: Πρέπει να γίνει περισσότερο. Ναι, το πρόβλημα υφίσταται. Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ακόμα πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νόμος για περισσίτησης και στέγασης με τη μορφή επιδόματος για τους αναπληρωτές και τους δημόσιους λειτουργούς
1: γενικότερα. Πόσα λεφτά είναι, κυρία Σπανού, πόσα λεφτά είναι ο πρώτος μισθός για τους αναπληρωτές?
0: Για έναν αναπληρωτή που ξεκινάει τώρα.
1: Ναι, χωρίς πολλά-πολλά.
0: Χωρίς να έχει κάποιο μεταπτυχιακό για να πάρει δύο μισθολογικά που λέμε κτλ. Είναι γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν δώσει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη 5 εκατοστάρικα για το μήνα, τα υπόλοιπα δεν βγαίνουν με τίποτα, πρέπει να συνδράμει οικογένεια.
0: Με τίποτα.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Δηλαδή πραγματικά οι αναπληρωτές, και το λέω έχοντας κάνει αναπληρώτρια 10 χρόνια, οι αναπληρωτές πραγματικά πληρώνουν για να αγοράσουν μόρια. Εγώ αυτό πάντα έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
0: Δεν βγάζουν κάτι.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Ξεκινούν λοιπόν για να μαζέψουν τα νούμερα του που πρέπει να μαζέψουν τα μόρια για να μετακινηθούν εκεί που θέλουν.

0: Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς, καλό μήνα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία Σπανού, νηπιαγωγό στην Κρήτη, με αφορμή το γνωστό πρόβλημα της αναζήτησης κατοικίας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-95-98-700. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Ponect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύζα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Τον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή λόγω βλάβης σε γιοταχή όχημα.

Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο λάβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυκλοφορεί πολύ ερωτισμός στα τραγούδια. Τι γίνεται σήμερα? Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν σας έχω καλά νέα. Δεν σας έχω καλά νέα, διότι έβλεπα τα στοιχεία χθες και μίλησα με έναν άνθρωπο των τραπεζών και μου έλεγε ότι το Euribor, ξέρετε τι είναι το Euribor, είναι το επιτόκιο, μάλιστα, τον Αύγουστο, λέει, έφτασε σχεδόν στο 3% και κινήθηκε, λέει, ανωδικά για έκτο συνεχόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιοι έχουν κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα πληρώνουν ακριβότερα την δόση, τον μπουγιουρδί που λέω κι εγώ. Λοιπόν, 20 χρόνια της ζωής μας αυτή η ιστορία με τα δάνεια και τα Euribor και το πόσο είναι το Euribor και συν πόσο από το Euribor και λοιπά. Λοιπόν, και έβλεπα ότι η μέση μηνιαία δόση για ένα τυπικό δάνειο 150.000 ευρώ για 25 έτη αυξάνεται μηνιαία λόγω της ιστορίας του Euribor κατά 65 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Και να το πω και αυτό, ότι από σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που ονομάζεται Κόμβος από την ελληνική αστυνομία, 138 αστυνομικοί, 10 drones και ένα δίκτυο καμερών να συνδέονται και να ενεργοποιούνται άμεσα. Θα πεις και τι μπορούμε να κάνουμε, να βλέπουμε τα πράγματα εκεί στην περιφερειακή που έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακινητοποιημένο. Λοιπόν, πώς το λέει, στον Καρέα, όπως το λέει και ο φίλος ο Χρήστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εκεί που δεν μπορούν να μεταφέρουν πουθενά το όχημα, λέει, γιατί υπάρχουν μπάρες, αν καταλαβαίνω καλά, δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια. Να, τι να κάνει τώρα και ο Κόμβος, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα πρέπει να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Ο κύριος Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων φυσικών καταστροφών στο Καποδιστριακό. Είναι γεωλόγος με στην εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις γιατί τον κάλεσα τον άνθρωπο. Θα τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία του Νεπάλ, διότι ενδεχομένως να πέρασε λίγο στα ψηλά η υπόθεση αυτή, παρά την τεράστια καταστροφή η οποία έχει φέρει. Βλέπω ότι το θέμα αυτό είναι πρώτο στην επικαιρότητα στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα, και αναφέρεται ότι αυτή η λάσπη που μετακινήθηκε μετά το σπάσιμο του παγετώνα κλπ. Κλπ. Είναι, λέει, σαν μπετόν. Πώς είναι το μπετό, το οποίο έχει παγώσει κιόλας και είναι πιο δύσκολο για να γίνουν εκεί έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Σας σημειώνω τουλάχιστον σχεδόν 1.000 νεκροί και 4.000 οι αγνώμενοι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω και δημοσίως ότι όποτε σας καλώ, αμέσως δίνετε το παρόν για να μας βοηθήσετε με την εμπειρία σας και με την γνώση σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έγινε εκεί, και αν αυτό καταρχήν μπορούμε να το ξαναδούμε, και αν αυτό έχει να κάνει αυτό που λέει και δημοσιεύματα που διαβάζω, ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή όντως συνέβαιναν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αυτή τη φορά βρήκε στο δρόμο του πολλούς ανθρώπους.

0: ευρώ όπως πολλές υποδομές και
1: τις παρέσυρε.
0: Και τις κατέστρεψε. Κατεγράφει πολύ καλά, έτσι, πολύ αναλυτικά από κάμερα, από κινητό.
1: Ναι.
0: Και το βλέπουμε μπροστά μας έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως ασυνήθιστο, συμβαίνει συχνά. Το πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα, στις οροσειρές των Ιμαλαΐων, των Άλπιων κλπ. Και στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, στον Καναδά, στην Αλάσκα και αλλού.
1: Άρα είναι συνήθες φαινόμενο να σπάνε, ας πούμε, παγετώνες, και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να σπάσει ένας παγετώνας, κύριε καθηγητά?
0: Ναι, είναι σύνθες. Βλέπουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε τέτοιες θράψεις. Αυτή η θράψη βέβαια έγινε σε ένα σημείο που έχουμε πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και άρα παρέσυρε μαζί της, εκτός από τη μάζα του πάγου που έφυγε προς τα κάτω και του νερού, παρέσυρε και πολλά εδαφικά υλικά, ογκολήθρους, εδαφικά υλικά κλπ. Τα οποία κατέβηκαν προς τα κάτω σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε σαν λάσπη να κατεβαίνει.
1: Ναι. Άρα και αυτό δεν είχε, επειδή το λέγανε και όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε ούτε βροχή ούτε τίποτα πιο χαμηλά. Έγινε το φαινόμενο ψηλά, έσπασε, μετέφερε λοιπόν το υλικό από πάνω προς τα κάτω, βρήκε δίωδο εκεί που ουσιαστικά πήγαινε το ποτάμι, αυτό το ποτάμι το οποίο υπήρχε, και συμπαρέσυρε ό,τι βρήκε στον δρόμο του.
0: Ακριβώς. Και η θράψη του παγετώνα πολλές φορές συμπαρασύρει νερό, διότι ο παγετώνας, καθώς λιώνει επί μήνες ή επί χρόνια, αποθηκεύει μέσα του μεγάλες ποσότητες υδάτων, τα οποία απελευθερώνονται αφού σπάει το μπροστινό του κομμάτι που λειτουργεί σαν φράγμα. Απελευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα υδάτων, η οποία είναι ο κύριος, ας πούμε, ο παράγοντας που παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.
1: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη περιοχή ίσχυε ότι είχε αντίστοιχα περιστατικά και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα?
0: Ναι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Όχι μόνο στα Ιμαλάια και στις Άλπεις. Είδαμε πέρυσι ένα αντίστοιχο περιστατικό στις Άλπεις, σε ένα χωριό το οποίο σχεδόν καλύφθηκε. Και βέβαια οι Ελβετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να εκενώσουν το χωριό, με αποτέλεσμα να μην έχουν θύματα. Είναι όμως ένας μηχανισμός ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Και αυτό που είναι επίσης επιβαρυντικό είναι ότι οι παγετώνες δρούν σαν ένα στοιχείο σταθερότητας των πρανών, των απότομων πλαγιών. Κρατάνε δηλαδή με το βάρος τους τις πλαγιές της θέσης. Με την αποχώρηση των παγετώνων, δηλαδή καθώς σπάει ο παγετώνας ή λιώνει σιγά σιγά, τα πρανία αυτά γίνονται πάρα πολύ ασταθή, δημιουργώντας, ακολουθώντας ουσιαστικά τον παγετώνα σε αυτή
1: την πορεία του, το κομμάτι. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κομμάτι εκεί που έχει σπάσει τώρα, θεωρητικά, είναι πιο ευαίσθητο στο να κάνει ζημιές ή τέλος πάντων να μεταφέρει από ψηλά στα χαμηλά ό,τι μπορεί να μαζέψει.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ ασταθής η ζώνη αυτή. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει και διάφορες λίμνες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του φραξίματος του ποταμού με διάφορες κατολιστήσεις και έχουν αποθηκεύσει νερό και είναι έτοιμες και αυτές να σπάσουν. Οπότε η περιοχή θέλει πάρα πολύ προσοχή στις διασώσεις, διότι από πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια.
1: Θα έλεγα επίσης ότι αφού υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα, κακώς πήγαν και χτίσανε εκεί που χτίσανε αυτά που χτίσανε. Αλλά αυτό θα μου πεις είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν είναι τη συζήτηση τώρα. Αφού ενδεχομένως ήταν μια περιοχή η οποία είχε και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξουν αλλού να βρουν περιοχή η οποία μπορεί να χτιστεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν. Βέβαια ήταν και τα σύνορα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ήταν μοιραίο το να γίνει το κακό, δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχάλης Διακάκης, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ωραία μηνύματα. Καταρχήν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ. Καλό μήνα, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος μου λέει: εντάξει, μου λέει ρε Γιώργο, με αφορμή την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα με τους δασκάλους, τους καθηγητές κλπ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δεν έχουν κάποια ειδικά μέτρα και δεν έχουν και μετακινήσεις. Έχουν μετακινήσεις οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Κατάλαβες τι εννοώ, Νίκο? Ενώ στην περίπτωση των αστυνομικών, λιμενικών, δασκάλων, γιατρών, οι οποίοι πρωτοδιορίζονται κάπου και πρέπει στην επαρχία να υπάρχουν προφανώς για ευνόητους λόγους, για αυτούς υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Καλημέρα, Νίκο. Ο Αλέξανδρος βάζει πάνω στο τραπέζι και το περιστατικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, σε κεντρική πλατεία, όπου μια γυναίκα

0: έβγαλα μαχαίρι, μαχαίρωσε κάποιους ανθρώπους. Μετά οι αστυνομικοί, οι οποίοι την εντόπισαν, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τη σκότωσαν. Και λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος ότι στη σημερινή, λέει, καπιταλιστική ζωή, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά σημασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπος, αγαπητέ Αλέξανδρε. Όσο στα καλά καθόμενα και εκεί που αυτό που συμβαίνει και λοιπά, βγάζει ο άλλος ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά, δεν είναι και το πιο λογικό, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει, νομίζω, περί καπιταλισμού ή όχι. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το αν ο άνθρωπος είναι καλά στα μυαλά του. Δεν είναι. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, γιατί είχαμε και κάποιες αλλαγές, πέρασε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ποιους καλύπτουν και τι αλλαγές έρχονται με τα επαγγελματικά ταμεία. Πριν όμως, να σας θυμίσω ότι στις 14 του μηνός, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, έχουμε το μεγάλο ραντεβού μας, το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την ετήσια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω, τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δένδρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού τα φυτέψουμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κάντε τις δέωσες κινήσεις για τα εισιτήριά σας. Για το ραντεβού μας θα περάσουμε υπέροχα στη συγκεκριμένη συναυλία. Τα ονόματα σας τα λέμε πάρα πολύ τακτικά. Τα ακούτε και στα τρέλερ του ραδιοφώνου εδώ στο Sky 100,3. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε λοιπόν την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλια χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και θέλετε να κερδίζετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Συντατικό μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
13: Και έχουμε, γρήγορα και έχουμε καινούριο συμβάν. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον ακροατή μας. Βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Έχει πέσει ένας δικυκλιστής. Προφανώς έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βελτιώνεται η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, που λόγω ακινητοποιημένου οχήματος είχαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα. Μεγάλα προβλήματα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας και αρχίζουν οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης. Ο κύριος Νούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Τα επαγγελματικά ταμεία τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλημέρα και σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
12: Να είστε καλά. 29 μέχρι τώρα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από ό,τι έμαθα, τα οποία λέει έχουν ένα ενεργητικό γύρω στα 620 εκατομμύρια ευρώ, είναι στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Τι αλλαγές ήρθαν, καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά, τι σημαίνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί πρέπει να υπάρχει και τι νομοθετική, τι αλλαγές ήρθαν προσφάτως στη Βουλή για τα συγκεκριμένα ταμεία?
14: Ωραία. Θεσμός των επαγγελματικών ταμείων που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ενός ασφαλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελούν οχήματα συμπληρωματικής αποταμίευσης και που μπορούν να σχηματιστούν, είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή γίνονται με μια κοινωνική συμφωνία ο εργοδότης με τους εργαζόμενους, μα από κοινού ή μόνο ο εργοδότης ή μόνο οι εργαζόμενοι ή μια επαγγελματική

0: ομάδα μεγάλη, συμφωνούν να συστήσουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ταμείο που είναι προαιρετικού χαρακτήρα και λειτουργεί παράλληλα με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΗ, τον καρτικό πυλώνα, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσουν την συνταξιοδοτική αποταμίευση.
1: Να έχει ένα επιπλέον ποσό, δηλαδή ο συνταξιού, ο εργαζόμενος, όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη.
0: Μπράβο, να αποτελούν στην πραγματικότητα το σχηματισμό ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού κομπαρά τα επαγγελματικά ταμεία. Όπως αυτά τα ταμεία, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνεισφέρουν με εισφορές και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι, αν είναι, μιλάμε για ένα εργοδοτικό ταμείο, το οποίο το κάνει ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους, με σκοπό ακριβώς να χτίζεται εισόδημα, να επενδύεται αυτό το εισόδημα κεφαλαιοποιητικά κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, με αποτέλεσμα στη λήξη του, όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος, να μπορεί ο ασφαλής πέρα από τη σύνταξη θα πάρει από το κράτος.
1: Να πάρει και ένα επιπλέον ποσό.
0: Να πάρει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα.
1: Πόσα χρόνια υπάρχουν τα συγκεκριμένα ταμεία, κύριε Πρόεδρε?
0: Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2002 με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
1: Ναι, άρα είναι 24 χρόνια περίπου, τώρα.
0: Ναι, το πρώτο ταμείο έγινε το 2004, το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε μια σημαντική ανάπτυξη την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2023 περίπου, που γίνανε το 60% των επαγγελματικών ταμείων με εισδοχή στο θεσμό των τραπεζών, των ασφαλιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιριών.
1: Mm-hmm.
0: Στη συνέχεια υπήρχε μια στασιμότητα τελευταία τριετία με τον νόμο 578, τον νόμο Γεωργιάδη Τσακλόγλου, που είχε κάποια άσχημες ρυθμίσεις ως προς το φορολογικά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία φρέναν το θεσμό. Και τώρα έχουμε το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο παρέβαμε ως ένωση θεσμικά εδώ και 2,5 χρόνια να αλλάξει, ο 578. Και αν η φιλοσοφία του καινούριου νόμου, που έχουμε και ψηφίσει την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια και έχουμε και το ΦΕΚΑ την Παρασκευή, είναι ακριβώς να ενισχύσει τα κίνητρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή στα ΤΕΑ, στα επαγγελματικά ταμεία των όσων συμμετέχουν σε αυτά, και κυρίως να ανοίξει την πρόσβαση στα επαγγελματικά ταμεία, γιατί ένας από τις ατέλειες του νόμου του ιδρυτικού 2002 τα επαγγελματικά ταμεία ήταν ακριβώς ότι προέβλεπε ότι για να γίνει ένα επαγγελματικό ταμείο εργοδοτικό πρέπει να υπάρχουν μήνυμα 100 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.
1: Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα όμως έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με αυτές τις επιχειρήσεις?
0: Μα ακριβώς στην Ελλάδα η φυσιονομία του επιχειρηματικού χάρτη είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν από 50 άτομα από αυτό και πάνω είναι μόλις το 7% των 330.000 επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του ήταν εμπόδιο στο να.
1: Ανασταλτικός παράγοντας, κατάλαβα.
0: Ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, ή τα υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
1: Να βοηθήσει. Να σα ρωτήσω, κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά, και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό?
0: Ναι, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ αστείο πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία θεσμικό. Ενώ μέχρι το 2023 η εποπτεία των ταμείων ήταν τριπλή. Δηλαδή, υποπτευόμασταν από το Υπουργείο Εργασίας, πέραμε και την άδεια να συστηθούμε. Από την Εθνική Αλληλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από το 2023 με τον προηγούμενο νόμο έχουμε ενταχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ένας σοβαρός.
1: Άρα σας ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που λέει τώρα, πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία, όπως σας είπα, είναι κεφαλαιοποιητικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, λειτουργούν με το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις ξέρουν ότι τι εισφέρουν, ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλουν, αλλά δεν υπάρχει ούτε εγγύηση κεφαλαίου, ούτε εγγύηση απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή τα ταμεία είναι συνταξιοδοτικά οχήματα, δηλαδή τα χρήματα μπαίνουν σε αυτά τους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων, δημιουργού κεφάλαιο και επενδύουν σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε μια ορίζοντα 15-20 ετών και παραπάνω που απευθύνονται τα.
1: Πάντα
0: ταμεία,
1: θα υπάρχει κέρδος.
0: Είναι μια θετική απόδοση. Ναι. Άρα αυτό που λέει, ο κίνδυνος για κάποιον ασφαλισμένο να γράψει απώλειες είναι μικρός και ιδίως αναφέρονται σε αυτούς που έχουν μικρό.

0: προορίζονται. Δηλαδή, αν κάποιο μπει σε ηλικία 60 ετών στο θεσμό και έχει.
1: Και φεύγει 65, δεν θα έχει μπροστά του.
0: Τότε μπορεί να πέσει σε μια αρνητική φάση τη αγορά. Όπω έγινε το 22, που ήταν το χειρότερο μαθηριακό ζωή των 40 ετών, να έχει μια απόδοση. Αλλά ακόμα και αυτό όμω αντισταθμίζεται ακριβώ και από τα φορολογικά ωφέλη που συνοδεύουν το θεσμό. Δηλαδή, οι εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα κάθε χρόνο. Άρα, ο ασφαλισμένος που συμμετέχει σε αυτά αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Σε ποια πράγματα? Το ένα είναι ότι εκπίπτουν εισφορές από το εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι έχει αναμένει κεφαλαιακές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι, αυτό και το διαφοροποιώ στοιχείο του θεσμού, ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ταμεία. Είναι ότι είναι σίγουρος ότι ό,τι έχει το περιεχόμενο του ατομικού του λογαριασμού σωρεύσει σε εισφορές και αποδόσεις, είναι σίγουρος ότι
1: θα το πάρει πίσω.
0: Στο αρχαίτερο, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τον πρώτο πυλώνα, ξέρετε τις περικοπές τάξεων που έχουν υποστεί οι περιπτώσει, και ούτε με τον τρίτο πυλώνα με εκδοχές ασφαλιστικών που έχουν άλλους κινδύνους και είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που και εκεί πέρα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Αλλά για αυτό το τρίτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό. Ιδίωμα των επαγγελματικών ταμείων είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που είναι σίγουρος ότι ακόμα και να γίνει κάτι άσχημο θα πάρει το στο
1: ακύριο. Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει.
0: Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Έλα στην παρέα μας, φαντάρες.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Καρδιάς μας πιες.
1: Η ώρα είναι 8.

0: FM
1: 103. Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαραίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία

0: συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω πτώσης δικυκλιστή. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανίων του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις ληθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Προκύπτει για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέφρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλητα στο Δήμο Βόλβες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν από τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδοπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί.

0: σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποιο.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Τελείωσε ημερολογιακά το καλοκαίρι. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου. Να είμαστε γεροί. Να είμαστε καλά. Να είμαστε όρθιοι. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, με την έννοια ότι γιορτάζουν πολλοί. Σήμερα είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών. Η λίστα είναι τεράστια. Έχει 40 ονόματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Αλφαβητικά, Αδαμάντιος Αδαμαντίνη, Διαμάντο, Αντιγόνη, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό.

Θάλια, Ασπασία, Μελπομένη, Ουρανία, Πινελόπη, Σαπφό, Χάιδο. Μόνο λίγα από αυτά τα πολλά, επαναλαμβάνω, ονόματα που γιορτάζουν. Κάντε ένα έλεγχο. Σίγουρα κάποιος γνωστός, οικείος, φίλος, συγγενής ή κάποια θα γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά.

Σήμερα δεν υπάρχει κάποια διεθνής και παγκόσμια ημέρα. Και σήμερα θα πάμε πολύ πίσω στον χρόνο και θα φτάσουμε μάλιστα στο 272 π.Χ. Εκεί όπου ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει, λέει, το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από τι λέτε? Από ένα κεραμίδι που του ρίχνει στο κεφάλι μία γυναίκα. Ολόκληρος βασιλιάς να φεύγει από ένα κεραμίδι. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο, πάμε στο 1902, όπου κάνει την πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη». Αυτή η ταινία θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και αυτό το γεγονός αποτελεί την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1959, η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η ΕΠΟ δηλαδή, αποφασίζει την καθιέρωση της Α εθνικής κατηγορίας, εναρμοζίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, δηλαδή 1959-1960, θα συμμετέχουν 18 ομάδες με από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. 4 από τον Πειραιά. Τέλος πάντων. Τέλος, σαν σήμερα το 2016, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός τότε Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειου Ελλάδας. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς θερμοκρασίας σήμερα στην Καβάλα. Θα φτάσει μέχρι και τους 29. Και το καταλαβαίνεις ότι εκείνες οι βαριές, οι αποπνικτικές ζέστες, ναι, δεν θα επανέλθουν τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον. Αλλά έχουμε μπει και στο φθινόπωρο, θα μου πείτε. Τα πράγματα υποτίθεται, μιας και με την κλιματική αλλαγή ποτέ δεν ξέρεις, αλλά υποτίθεται θα είναι πιο ομαλά. Σήμερα μέχρι 29 το ανώτερο της θερμοκρασίας, αύριο μέχρι 31. Και όπως είπαμε, και αυτή η πρόβλεψη κρατάει και από χθες. Την Πέμπτη θα έχουμε συννεφάκια στον ουρανό και θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την κουβέντα που έχει γίνει και όχι μόνο σε Ελλάδα και Ισραήλ, αλλά αυτή η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό το πρόγραμμα που θα το χρήσοπληρώσουμε.

3 δις παρακαλώ ευρώ, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι στην πρώτη γραμμή και της χώρας μας και του Ισραήλ. Στο Ισραήλ χαίρονται, πήραν ένα τεράστιο συμβόλαιο, το μεγαλύτερο συμβόλαιο πώλησης αμυντικού υλικού. Αλλά αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι, πέρα αυτού του γεγονότος, πέρα ότι θα δώσουμε και θα χρυσοπληρώσουμε αυτό το σύστημα, που είναι πολλά συστήματα, να το πούμε πιο αναλυτικά, είναι ότι θα υπάρχει και συμπαραγωγή. Και όπου συμπαραγωγή σημαίνει και τεχνογνωσία. Κάπως έτσι ξεκινάς να χτίζεις την δική σου αμυντική βιομηχανία. Δεν ξεκινάς μια μέρα και λες, θα κάνω ένα αεροπλάνο, θα κάνω ένα σύστημα αντιαεροπορικό Φερρυππίν. Ξεκινάς, γνωρίζεις σιγά σιγά το αντικείμενο, παίρνεις υποέργα αυτού του έργου και κάποια στιγμή φτάνεις στο ποθητό αποτέλεσμα να δημιουργήσεις εσύ. Έτσι είναι η σειρά. Για κάποιους που λένε ότι εμείς γιατί δεν φτιάχνουμε, όταν έρθει η σειρά είναι η απάντηση. Όταν φτάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε το αντικείμενο, το οποίο δεν ξέρουμε. Από την άλλη πλευρά, αυτό το σύστημα όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα καλύψει ακόμα περισσότερο, κυρίως τα νησιά του Αιγαίου. Νησιά του Αιγαίου και το Αιγαίο γενικότερα, που είναι από τα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιαεροπορική ασπίδα. Και τώρα δηλαδή ένα παραπάνω. Και μέσα σε αυτή την ασπίδα θα είναι το καινούργιο, αυτό το νέο που ήρθε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τα ντρόουν. Θα έρθουν ντρόουν και θα έρθουν έτσι συστήματα που θα αποκρούν αυτά τα ντρόουν. Με την Τουρκία να παρακολουθεί και να λέει ότι χθες υπήρχε και μια δήλωση, μου άρεσε ιδιαίτερα, την αναφέραμε χθες το μεσημέρι, ότι η Ελλάδα λέει είναι συνένοχος στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Απλά και μόνο γιατί αγοράζει πολεμικό υλικό, αμυντικό πολεμικό υλικό από τους Ισραηλινούς. Βγάλτε άκρη. Ενώ η Τουρκία με τους Κούρδους, για παράδειγμα, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Ή με την Κύπρο, δεν κάνει τίποτα. Τώρα εδώ στα δικά μας, παντού όμως άσχημες, κακές ειδήσεις. Πνιγμοί παιδιών σε πισίνες. Δολοφονίες εμβρίων. Αυτή η οικογένεια εκεί στην Αθήνα βρέθηκε το έμβριο μαχαιρωμένο, 10 μαχαιριές δέχτηκε. Τι τρέλα είναι αυτή. Και τώρα το τελευταίο, χθες, ναι, τα ξημερώματα, μάλλον τη σημερινή ημέρα, μια μισή ώρα, στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 2 μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν, ακαρίως ο θάνατος όλων των επιβενόντων, 3 άτομα, 2 στη μία μοτοσικλέτα και ένα στην άλλη. Και μία μάλλον στην άλλη. Συγκρούστηκαν και έπεσαν και πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τέλος. Εννοείται πως η ταχύτητα ήταν μεγάλη. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σκηνικό, αυτό που προέχει είναι αυτά που θα ακούσουμε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Από τον Πρωθυπουργό, αναφορικά με τις παροχές. Τώρα είναι τα προεόρτια. Όπου προεόρτια, οι εξορμήσεις στελεχών του κυβερνητικού επιτελείου σε περιοχές ανά τη Βόρεια Ελλάδα και βεβαίως στην Καβάλα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για αυτό το πρόγραμμα. Προηγήθηκε και προηγείται ο Τσίπρας, κάτι που θεωρήθηκε ότι ήταν unfair από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί πρώτος πάει πάντα ο Πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ εννοώ,
Αλλά να πούμε ότι ο Τσίπρας

δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Είναι ένας αρχηγός κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν έχει μπει στη Βουλή. Δεν υπάρχει στη Βουλή. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε όμως στο τι άκουσε ο Μητσοτάκης. Και ναι, αυτά μ' αρέσουν. Είναι, ξέρετε, οι μπηχτές που ρίχνει ο ένας τον άλλον. Αναφορικά με το τι έλεγε για τον Τέλια, τον Κωνσταντέλια. Και λίγες ώρες αργότερα το παιδί υπέστη το σοβαρότερο τραυματισμό που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ρίξει χιαστού και θα χάσει σχεδόν όλη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Την πηχτή την έριξε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ας μην πούμε, λέει, τι έπαθε αυτός που ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, για τον οποίον ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν χάθηκε ευκαιρία. Εννοείται. Και καλά έκανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας τα θεματάκια. Εδώ. Α, πριν πάμε στα δικά μας, να το πούμε γι' αυτό. Ότι, ξέρετε, τα πράγματα στην οικονομία, γενικότερα στον κόσμο και στην Ευρώπη, δεν είναι καθόλου καλά. Το κόστος ακόμα και τα δανεισμού χωρών είναι πολύ υψηλό, γιατί ζούμε σε καιρούς πολλών αναταράξεων, το λένε έτσι, εύσχημα. Πολλά κράτη λοιπόν βγαίνουν να δανειστούν, είναι μια συνήθις πρακτική και από αυτό προκύπτει ότι η χώρα μας εδώ και πολύ καιρό και συνεχίζει δανείζεται με πολύ πολύ χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Ιταλία. Και εννοείται πως έτσι πως πάει και με την αποπληρωμή των δανείων, την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, σε λίγο καιρό δεν θα είναι η πιο χρεωμένη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα την περάσουμε την Ιταλία και βαδίζουμε ολοταχώς και για τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να το νιώσει και ο Έλληνας πολίτης αυτό. Η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων. Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Τώρα πάμε στα δικά μας. Χθες μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Καβάλα, τον Θόδωρο Μουριάδη, αναφορικά με τα αποτελέσματα της παρουσίας του στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους δημάρχους όλων των Δήμων της Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Η Καβάλα πήρε υποσχέσεις. Να το πούμε έτσι, να το δώσουμε τίτλο. Δεν πήρε κάτι χειροπιαστό. Ζήτησε πράγματα ο Δήμαρχος που, ναι, είναι τα κορυφαία. Όπως για παράδειγμα για την Καβάλα, η περιμετρική ολοκλήρωσή της, το κτηριακό απόθεμα, οι καπναποθήκες στο κέντρο της πόλης ή ακόμα και τα τενάγη. Τα τενάγη όμως όχι ως αποζημίωση στους αγρότες που θα δοθεί, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στο αίτημα που έκανε ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, αλλά στο να γίνουν έργα για να μην ξαναέχουμε πρόβλημα στα τενάγη. Και εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζονται χρήματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα κοινό αίτημα των δημάρχων της Βορείου Ελλάδος, αλλά γενικότερα της Ελλάδος, που έχει να κάνει με την δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, πρόγραμμα δηλαδή, σαν το Αντώνης Τρίτσης, για την οδοποιία. Δεν υπάρχουν χρήματα για να χρηματοδοθεί οδοποιία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ο Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, αφού είδε ότι αυτό είναι ένα κοινό αίτημα των Δήμων, υποσχέθηκε, το τονίζω, υποσχέθηκε, δεν υπάρχει κάτι ακόμα χειροπιαστό, ότι θα έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα για να από εκεί να πηγαίνουν οι Δήμοι που έχουν και έτοιμες μελέτες να αντλούν χρήματα για οδοποιία. Τα προβλήματα στην οδοποιία, στην κατάσταση δηλαδή της ασφάλτου, είναι πάρα μα πάρα πολλά σε όλους τους Δήμους. Με τον Δήμαρχο μιλήσαμε και για τον οδοφωτισμό. Τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν σε σημεία που είναι σκοτεινά στο Δήμο της Καβάλας και όχι μόνο στην πόλη. Αυτό που μας είπε είναι ότι πολύ σύντομα, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε ολοκληρωθεί

Θα έχουμε ολοκληρώσει το διαγωνισμό για τον εργολάβο που θα μπει με ένα ποσό περίπου της τάξης των 350.000 ευρώ και θα συνεπικουρεί και θα είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια των δύο συνεργείων που υπάρχουν. Και μην φανταστείτε συνεργεία. Συνεργεία είναι το ένα και το άλλο από δύο άτομα, το ένα και το άλλο. Τέσσερα άτομα δηλαδή λειτουργούν στο Δήμο Καβάλας από το μόνιμο προσωπικό. Θα μπει λοιπόν και ο εργολάβος, ο ιδιώτης, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, για να έχουμε και τα βαριά περιστατικά, να το πούμε έτσι, βραχυκυκλώματα και αλλαγές λαμπτήρων σε δύσκολα σημεία. Ας ελπίσουμε σύντομα να τελειώσουμε και με αυτό. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αναδείχθηκε από μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση μιλήσαμε με την πρόεδρο του Σωματείου, την Κατερίνα Πετράκη. Μας περιέγραψε, όχι πως δεν το ξέραμε, αλλά τώρα ένα παραπάνω, την κατάσταση με μελανά χρώματα όσον αφορά, προσέξτε, όχι την υπομονή των εργαζομένων από την υποστελέχωση, αλλά την αντοχή που εξαντλείται αυτή η αντοχή. Και αυτό γιατί? Γιατί 905 είναι οι οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρούνται στο νοσοκομείο Καβάλας και οι μόλις 461 από αυτές είναι καλυμμένες. Διότι, για παράδειγμα, στη Μευτική Κλινική λειτουργούν με το 1 τρίτο του προσωπικού. Και για όταν πάρει κάποιος για έτσι 5 μέρες άδεια από τη Μευτική, οι υπόλοιποι που μένουν δεν μπορούν να πάρουν ούτε ρεπό. Είναι καθημερινά στη δουλειά. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις νοσοκόμων που κάνουν διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες, παρακαλώ. Και το φαινόμενο τα απογεύματα και τα βράδια σε κλινικές, μεγάλες κλινικές, με 30 και 40 κρεβάτια, να υπάρχει μόνο ένας νοσοκόμος νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια, να είναι πραγματικότητα. Και μετά τι να σου κάνει ένας νοσοκόμος ή νοσοκόμα. Αυτά συζητήσαμε με την κυρία Πετράκη και όλα αυτά, αυτές οι καταγγελίες έγιναν γιατί η αντοχή, όπως είπαμε, τελειώνει και γιατί περιμένουμε να δούμε πόσα άτομα θα προσληφθούν από τη λίστα των επικουρικών. Γι' αυτό στην ουσία βγήκε τώρα αυτή η ανακοίνωση, γιατί η Καβάλα, που, το νοσοκομείο της δηλαδή, που εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους της Καβάλας, όχι μόνο το τεράστιο τουριστικό ρεύμα, γιατί κάποιοι από αυτούς τους τουρίστες, στατιστικά αυτό προκύπτει, έχουν ζητήματα ιατρικής φύσεως και καταφεύγουν στο νοσοκομείο και έτσι πρέπει να συμβαίνει, αλλά εξυπηρετεί και νομούς όπως Ξάνθη, Δράμα και το κάτω μέρος των Σερών, πρέπει να έχει προσωπικό. Και τώρα λέει ανοίγουν οι λίστες με το επικουρικό προσωπικό, όλοι θέλουν, όλα τα νοσοκομεία θέλουν επικουρικό προσωπικό, θέλουμε και εμείς και κάτι παραπάνω. Και φανταστείτε ότι πέρσι τέτοιο καιρό, κατ' εξαίρεση, το νοσοκομείο της Καβάλας έκανε 45 προσλήψεις επικουρικού. Αλλά το ίδιο διάστημα έφυγαν παραπάνω από 60 άτομα, είτε με συνταξιοδότηση, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με μετάθεση κάπου αλλού ή ακόμα και στο εξωτερικό. Και εδώ δεν είναι τώρα μία ή άλλη, το ισοζύγιο είναι χειρότερο. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτή την πρόσληψη του έκτακτου για το νοσοκομείο της Καβάλας, πού θα ήμασταν τώρα. Έγινε λοιπόν αυτή η καταγγελία προς όλους τους φορείς, Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια, και περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε θετικές εξελίξεις. Κλείνοντας για το νοσοκομείο, να πούμε επίσης ότι επειδή βλέπουν και κάποιοι και στο μέλλον, σε αυτό το μέλλον προβλέπεται δύσκολος καιρός και για τα χειρουργεία, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε πολλούς ή αρκετούς μάλλον αναισθησιολόγους. Θα έχουμε αποχωρήσεις, θα έχουμε συνταξιοδοτήσεις και δεν θα έχουμε νέο προσωπικό για τους αναισθησιολόγους ο λόγος. Το κρατάμε, ελπίζουμε να μην βγει, υπάρχει όμως αυτός ο φόβος.

Πάμε τώρα στις επισκέψεις που λέγαμε των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη της ΔΕΘ. Χθες είχαμε στην Καβάλα το Δημήτρη Μαρκόπουλο, υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε την παρουσία του στην περιοχή μας με την επίσκεψη στο Δημαρχείο του Νέστου, εκεί στο Σάβα Μιχαηλίδη. Μετά ήρθε στην Καβάλα, επισκέπτηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο, το Θόδωρο Μουριάδη, και μετά πήγε και στην Αντιπεριφέρεια, στο Διοικητήριο δηλαδή, για να δει το Θόδωρο Μαρκόπουλο, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Εκεί έγιναν κάποιες συσκέψεις, κατατέθηκαν κάποια αιτήματα. Και περιμένουμε και κάποιες από αυτές τις υποσχέσεις που δόθηκαν να υλοποιηθούν. Μία από αυτές είναι η μεταφορά του Τελωνίου. Τέθηκε αυτό το θέμα από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στη σύσκεψη στο Διοικητήριο. Το θέμα έχει οριμάσει. Το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί η ΑΔΕ είναι ένα από τα εργαλεία του Υπουργείου Οικονομικών. Και εκεί πρέπει να, και από εκεί πρέπει να δοθεί το πράσινο φως. Πιέζουμε από όλες τις πλευρές. Ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα να πούμε και για τη μεταφορά του Τελωνίου. Στην συνάντηση που είχε ο υπουργός στο Δημαρχείο με τον Θόδωρο Μουριάδη, αυτό που άκουσε είναι το αίτημα για οικονομική στήριξη για 3 σχολεία στην Καβάλα. Ένα από αυτά είναι το νέο μουσικό σχολείο που θέλουμε να κατασκευαστεί εκεί στο Περιγιάλι, από την άλλη πλευρά της πόλης, στη Νέα Γειτονιά. Και το ειδικό γυμνάσιο, λύκειο και το ειδικό νηπιαγωγείο. Αυτό από την πλευρά του Αμυγδαλεώνα. Επίσης, έγινε αίτημα προκειμένου σε αυτή τη σύμβαση που θα κάνει ο Δήμος Καβάλας, τη Δανειακή Σύμβαση για την Ενεργειακή Κοινότητα, δηλαδή για τα φωτοβολταϊκά που θέλει να στήσει επάνω στο βουνοχώρι Λιμιά, έγινε αίτημα προς την κυβέρνηση να έχουμε την απαλλαγή του 0,6% υπέρ δημοσίου σε αυτό το επιτόκιο που θα βγει από το παρακαταθήκευμα και δανείων μάλλον. Να μην το πάρει δηλαδή το δημόσιο. Παίρνουμε δάνειο και δίνουμε 0,6% και στο δημόσιο. Παντού είναι το δημόσιο. Αλλά σε αυτό τουλάχιστον τα έργα που είναι δημοσίου συμφέροντος, ας βγει το δημόσιο από εκεί, όπως και για το 24% του ΦΠΑ. Το αίτημα έγινε. Αν εισακουστεί, μάλλον όχι. Όταν είναι να πάρει το δημόσιο, δύσκολα το χάνει αυτό το δικαίωμα. Επίσης έγινε αίτημα και για τις 72 δόσεις. Να υπάρχουν δηλαδή 72 δόσεις και για τους οφειλέτες του Δήμου. Εδώ ίσως έχουμε κάτι να περιμένουμε. Κάτι που μπορεί να βγει. Θετικό δηλαδή. Αυτά με την επίσκεψη Μαρκόπουλου στην Καβάλα. Σήμερα έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη. Θα είναι το απόγευμα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για την απόδοση του έργου της πυρασφάλειας, αλλά και μια ανακαίνιση εκεί στην Βασιλική Β'. Και συνέχεια θα πάει στην πύλη 12. Να το έχουμε τώρα πλέον στο μυαλό μας, κάτι καινούριο που μάθαμε. Το γνωρίζαμε ως οικόπεδο Κρέη, εκεί κοντά στις Καμάρες. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια πύλη που ήταν η 12η πύλη στο φρούριο της Καβάλας και τώρα έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση και θα αποδοθεί από την Υπουργό Πολιτισμού. Και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις και αιτήματα προς την Υπουργό. Για παράδειγμα, το κτηριακό απόθεμα έχει να κάνει και με την άδεια ή ακόμα και κάποιο νομοσχέδιο, το μη του Υπουργείου Πολιτισμού, για τα κτίρια, τα παλιά κτίρια, στην προκειμένη περίπτωση εδώ τα καπνομάγαζα. Γιατί υπάρχει ένας αυστηρότατος νόμος που στην ουσία δεν προστατεύει αυτά τα κτίρια, τα αφήνει βορρά στις βουλές του χρόνου και των καιρικών συνθηκών.

και κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν. Είναι φυσικό επακόλουθο. Αυτά για τις σημερινές επισκέψεις, έπονται και άλλες τις επόμενες ημέρες. Ο Φλωρίδης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κικίλιας ο Υπουργός Ναυτιλίας, έχουμε και κάποιους υφυπουργούς πολιτικής προστασίας. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, να μην το συνεχίζουμε αυτό. Πάμε τώρα λίγο, γιατί έχουμε, ναι, 2-3 λεπτάκια στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε και για τα αθλητικά. Γιατί σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της προετοιμασίας του Νέστου, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Νέστου, για το μεγάλο ιστορικό ραντεβού. Θα υποδεχτεί αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης την ΑΕΚ του Champions League, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase στο κύπελο Ελλάδος. Έχουν εκδοθεί 2.000 εισιτήρια. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, θα διατεθούν 2.000 από πλευρά του Νέστου και άλλα 2.000 από πλευρά της ΑΕΚ. Από όσο γνωρίζουμε, πάμε για sold out στο γήπεδο. Δηλαδή θα διατεθούν και τα 4.000 εισιτήρια αξίας 30 ευρώ έκαστο. Κάποιοι γκρινιάξαν από την πλευρά της Χρυσούπολης για αυτό το ποσό, αλλά αυτά είναι τα νούμερα που παίζουν όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Και θα είναι και εμπειρία, έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ρεκόρ προσέλευση στο γήπεδο της Χρυσούπολης και θα το δούμε γεμάτο, όχι μία από μία κερκίδα ή στο πέταλο, από όλες τις κερκίδες και τις τρεις. Τα δύο, δηλαδή οι δύο πλευρές, η απέναντι και το πέταλο. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να είναι ήσυχα. Η αστυνομική διεύθυνση, δηλαδή, βεβαίως, έχει πάρει τα μέτρα της, υπάρχουν, ισχύουν κανόνες για την προσέλευση κυρίως των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Τώρα, χθες, τι ψυχοβγάλτης ήταν αυτό το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ισπανία. Πραγματικά μας βγήκε η ψυχή. Η Εθνική Ομάδα, παίζοντας με έναν αντίπαλο που είχε μέσα NBAers και ήθελε πάση θυσία να κερδίσει, γιατί και η Ισπανία έχει κάνει πολλές ήττες και κινδυνεύει να μην είναι στο επόμενο παγκόσμιο, στην Ντόχα, στο Κατάρ, ήρθε εδώ με ό,τι καλύτερο διέθετε. Και εμείς παρατάξαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Και μπορώ να πω, με μπροστάρι τον Ντόρση, ψυχρός, εκτελεστής, αλλά και με τον Καλάθι εξαιρετικό, τον Μίτογλου εξαιρετικό, αυτοί οι τρεις ήταν οι καλύτεροι, πήραμε μια νίκη στην παράταση. 108-106. Το τρίποντο του Χουάντζο ήταν μαχαιριά στην κανονική διάρκεια. Να προηγήσει έτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα και να έρχεται στο γήπεδό του ο Χουάντζο και να ισοφαρίζει. Δεν το συμπαθήσαμε εκείνη την ώρα. Βεβαίως το θυμαθούμε γενικότερα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More.

0: αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: τον έχουν πουλί.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Την τηλεφωνική συνέντευξη, την καθιερωμένη, το πρωί, θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος, δηλαδή μετά τις 9 και 10, στο σημερινό πρωινό της ενημέρωσης. Συνεχίζουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, εξελίξεων. Και να πούμε για μια ανακοίνωση και μια διακομιδή που είχαμε, ανακοίνωση από το λιμενικό σώμα και διακομιδή που είχαμε μιας τετράχρονης από τη Θάσο στην Κεραμωτή. Για να μεταβεί, έπρεπε να μεταβεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Είναι αυτό που σας λέγαμε για το νοσοκομείο, ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι εξυπηρετεί και τον τουρισμό. Τις εκατοντάδες χιλιάδες, και αυτό δεν είναι υπερβολή, του κόσμου που έχουμε και σε Θάσο, αλλά στα δύο πιο δημοφιλή σημεία, δηλαδή είναι η Θάσος και είναι η παραλία του Φρυνίου. Χώρια η Καβάλα και με τον κόσμο που έχει και η Καβάλα. Όλος αυτός ο φόρτος είναι πάνω στους ώμους, στην κυριολεξία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, που χρειάζεται επειγόντως να πάρουν ανάσες. Ξέρετε, με κάθε αφορμή γυρίζουμε σε αυτή την κραυγή αγωνίας των εργαζομένων που είχαμε με αυτή την ανακοίνωση για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά. Είχαμε λοιπόν μια διακομιδή μιας τετράχρονης με τη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος να λέει ότι με μέρημνα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος διακομίστη τις πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής, μια τετράχρονη η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Καταλαβαίνετε, έτσι, το επίγον της υπόθεσης.

Πάμε λίγο, και αφού βάλουμε λίγο και το χαλί, γιατί ναι, το ξεχάσαμε αυτό, να το βάλουμε, και απλά να πούμε ότι σε λίγο καιρό θα κάνουμε και την αλλαγή στο χαλί, γιατί κάποιοι τους αρέσει, κάποιοι δεν τους αρέσει. Εμείς να πούμε ότι, να το πω απλά, πάλιωσε και θα βρούμε κάτι καινούριο. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Το κάνουμε γιατί φαίνεται και ξεκάθαρα το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις σας, σας ενδιαφέρει. Σήμερα λοιπόν 1η του Σεπτεμβρίου, 8 με 11, έχει ήδη ξεκινήσει και θα φτάσει μέχρι και τις 11. Διακοπή ρεύματος στο Μελισσοκομείο, στο τμήμα του χωριού στην είσοδο, καθώς και στο χωριό Παλιά Αυλή. Σήμερα επίσης 8 με 11, διακοπή ρεύματος στο χωριό Αυλή, στο τμήμα στην είσοδό του. Τώρα ποια είσοδο, από ποια πλευρά, από την είσοδο από την Καβάλα ή από την πλευρά της Θεσσαλονίκης, δεν λέει, δεν αναφέρει. Μάλλον από την Καβάλα. Και τέλος, για την Παρασκευή, δεν υπάρχει κάτι άλλο προγραμματισμένο τις επόμενες μέρες, για την Παρασκευή 4 του Σεπτεμβρίου, διακοπή ρεύματος στην παραλία Οφρηνίου, στο τμήμα περιοχής στο κέντρο, κοντά στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Τώρα θα πάμε λίγο πάνω στο σανατόριο. Έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Γιατί είναι δύο κομμάτια. Έτσι είναι το σανατόριο, είναι και η ορθοπαιδική κλινική. Σε λίγο καιρό θα αρχίσουν οι εργασίες. Ήδη γίνεται η προεργασία για να αρχίσουν αυτές οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την ορθοπαιδική, η οποία ορθοπαιδική θα διαμορφωθεί όταν τελειώσουν αυτές οι εργασίες σε μια μονάδα φροντίδας υπερηλίκων, γυροκομείο δηλαδή. Και τώρα να το πούμε και αυτό. Ξέρετε, αν κάποιος κάνει μια επένδυση και δει λίγο στο μέλλον, τέτοιου είδους μονάδες είναι σίγουρο, και αν προσφέρουν και καλές υπηρεσίες βεβαίως, είναι σίγουρο ότι θα έχουν δουλειά, θα έχουν κίνηση, θα έχουν τζίρο. Καταλαβαίνετε γιατί. Γερνάμε ως έθνος, γερνάμε. Και έτσι λοιπόν οι πληροφορίες μιλάνε ότι είμαστε, στην ουσία αυτό που απομένει είναι κάποια διαδικαστικά, για παράδειγμα να μπει νερό εκεί για να γίνονται εργασίες και τέτοιου είδους ζητήματα. Για να τελειώσουμε με την ορθοπαιδική κλινική. Το κτίριο δηλαδή δεξιά, όπως βλέπουμε το κτηριακό συγκρότημα. Τώρα με το παλιό σανατόριο υπάρχουν σκέψεις εκεί από την ιατρική εταιρεία για να προχωρήσουμε. Αλλά τώρα το προβάδισμα είναι η ορθοπαιδική για να γίνει αυτή η μονάδα φροντίδας των υπερηλίκων. Πάμε τώρα σε μια κόντρα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, ένα μέτωπο που έχει ανοίξει και δεν προβλέπεται να κλείσει. Ο λόγος για αυτή την παραλία, εκεί στη βάση της, του προσύνομου μόλου. Μονόπετρο ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Έκανε κάποιες δηλώσεις, όχι σε εμάς, ήταν ήπιος σε εμάς ο κύριος Βλάχος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έκανε κάποιες δηλώσεις σε κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης Καβάλας και αυτές οι δηλώσεις θεωρήθηκαν προκλητικές από το Σύλλογο των Λουγωμένων Μονόπετρο. Ο Σύλλογος λοιπόν απάντησε σε, αυτά τα σχόλια και τις αιτιάσεις. Τονίζοντας ότι με αφορμή αυτές τις δηλώσεις θεωρούμε αναγκαίο να αποκαταστήσουμε ορισμένα πραγματικά ιστορικά δεδομένα, τα οποία είναι δημόσια τεκμεριωμένα και καταγεγραμμένα εδώ και δεκαετίες. Πρώτον, η θεσμική προστασία της Χερσονήσου της Παναγίας και της ευρύτερης περιοχής δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη, ούτε συνδέεται με την ανέβρεση νομισμάτων. Η αρχαιολογική προστασία θεμελιώνεται σε σειρά νομοθετημάτων ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Και αυτό γιατί, ναι, έγινε ένας θόρυβος σχετικά με ένα παλιό λεωτομείο που είναι εκεί στη θάλασσα, με την ύπαρξη και

την έβρεση μάλλον ενός αρχαίου νομίσματος και κάτι τέτοια. Επομένως, λένε οι λιουόμενοι, το σύλλογος, τα πρόσφατα ευρήματα δεν δημιουργούν το αρχαιολογικό ενδιαφέρον της περιοχής, απλώς επιβεβαιώνεται μια αξία που η πολιτεία έχει αναγνωρίσει εδώ και 60 περίπου χρόνια. Δεν πρόκειται για τακτικισμό του συλλόγου μας, ώστε να αποτραπεί η εμπορευματοποίηση της ακτής. Η αντίθεσή μας αυτή θα εκφραζόταν το ίδιο στεναρά, ακόμα και αν η αρχαιολογική προστασία δεν υπήρχε, γιατί θέλουμε τις παραλίες δημόσιες και ελεύθερες σαν κοινωνικό αγαθό. Δεύτερον, λέει αυτή η ανακοίνωση, η αρχαιολογική προστασία δεν αφορά μόνο μεμονωμένα μνημεία ή ευρήματα, αφορά όλη την περιοχή. Τα λέω έτσι περιληπτικά, είναι μεγάλη σε έκταση αυτή η ανακοίνωση. Και τρίτον, οι επιχωματώσεις της περιοχής πολλαπλασιάστηκαν με τα έργα προστασίας στον προσύνομο μόλο και επιδείνωσαν τη γραφικότητα και τη φυσική ομορφιά της ακτής. Επίσης, τέταρτον, η ονομασία Μονόπετρο δεν αποτελεί πρόσφατη επινόηση. Πρόκειται για ιστορικό τοπονύμιο, βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη της Καβάλας. Οι καβαλιώτες το γνωρίζουν πολλές δεκαετίες τώρα, όπως το Βαθάκι, τα Πετραδάκια, το Ρινόκερο, την Πλάκα και το Φάρο. Και εκεί έμαθαν να κολυμπούν. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα, διαβάζοντας όλες κάποιες από αυτές τις ονομασίες, ναι. Πολλούς είμαι σίγουρος από αυτούς που ακούνε. Που μας ακούτε, τους ξυπνούν μνήμες. Τέλος, η σημερινή συζήτηση, λέει η ανακοίνωση, δεν αφορά μόνο το Μονόπετρο, αφορά συνολικά τη φυσιογνωμία του όρμου της Παναγίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χώρος ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και φυσικής αξίας. Και καταλήγει η ανακοίνωση, η διαφωνία είναι απολύτως θεμητή, εκείνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι τα ιστορικά τεκμήρια, οι διοικητικές πράξεις και οι δικαστικές αποφάσεις που διαμορφώνουν εδώ και δεκαετίες το καθεστώς προστασίας της περιοχής. Ναι, να πούμε όμως από την άλλη πλευρά, χωρίς να είμαστε αυτοί που θα είμαστε υπερασπιστές της διοίκησης του ΟΛΚ, ο ΟΛΚ είναι ένα θεσμικό όργανο και ο ΟΛΚ, εξ αυτού του γεγονότος, δεν μπορεί να λειτουργήσει εξωθεσμικά. Λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο. Και ό,τι πουν οι νόμοι, ό,τι πει η αρμόδια αρχή. Ο λόγος, για παράδειγμα, για την αρχαιολογία. Αν δηλαδή η αρχαιολογία, είτε από εδώ από την Καβάλα, είτε από την Αθήνα, είτε από οπουδήποτε αλλού, πει ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα, η υπόθεση σταματάει, δεν προχωράει. Αν όμως πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, τότε δεν υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, αντίλογος, γιατί το λένε οι αρμόδιοι. Μπορεί κάποιοι να φωνάζουν, μπορεί να κάποιοι να έχουν αντίθετη άποψη. Αλλά εδώ μετράει η γνώμη και η άποψη των αρμοδίων αρχών, θεσμοθετημένων αρχών. Κάποιοι, σε αυτή την υπόθεση της κόντρας για αυτή την παραλία, το Μονόπετρο, ή τον όρμο της Παναγίας, πείτε ό,τι θέλετε, αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ΟΛΚ κάνει κινήσεις πίσω από το προσκήνιο, παρασκηνιακές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θεσμικά δεν μπορεί να γίνει. Άρα, ό,τι θα συμβεί, αν έχουμε άδειες, θα έχει συμβεί και με άδειες των αρμοδίων φορέων και θα προχωρήσει. Και επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εάν προχωρήσει σύμφωνα με τα σχέδια του ΟΛΚ, η παραλία δεν θα είναι καλυμμένη όλη με ομπρέλες αυτής της επιχείρησης beach bar που θα δημιουργηθεί εκεί. Θα υπάρχει χώρος, γιατί ο νόμος το προβλέπει, για να έχουμε και λουόμενους που δεν θέλουν να είναι σε αυτές τις ομπρέλες και να πληρώσουν τον καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι νομικά κατοχυρωμένο αυτό. Νομίζω ότι αρκετά καλύψαμε και αυτό το θέμα.

0: Τώρα, θα ξαναγυρίσουμε στα της επίσκεψης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί, και θα το βάλουμε από τη δική μας άποψη εδώ, από την Καβάλα. Ξέρετε, τώρα έχουμε εκλογές. Έρχονται. Όποτε και να είναι αυτές, σε λίγους μήνες έρχονται. Εκλογές σημαίνουν ψηφοδέλτια. Εκλογές σημαίνει κατάρτιση αυτών των ψηφοδελτίων. Τα ονόματα δηλαδή που παίζουν. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα ψηφοδέλτια είναι τα πιο δημοφιλή και άρα υπάρχει πιθανότητα από αυτά τα ψηφοδέλτια να έχουμε εκλογή στη Βουλή. Ο λόγος, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει 4 βουλευτές του κόμματος του συγκεκριμένου στη Βουλή. Όλους τους πήρε. Σε αυτό το ψηφοδέλτιο υπάρχει κινητικότητα. Όχι φυσικά από τους 4 ήδη εκλεγμένους που είναι, θα είναι σίγουρα υποψήφιοι. Αυτό είναι και αυτό του καταστατικού του κόμματος. Δηλαδή Παναγιωτόπουλος, Πασχαλίδης, Λαζαρίδης και Δελικάρη. Ο λόγος είναι για τις άλλες θέσεις. Τις 2 θέσεις που απομένουν. Και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχουν ακόμα και φωτογραφίες αυτών των υποψηφίων, στα λόγια τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, αλλά τίποτα επίσημο, με τον Πρωθυπουργό, έτσι για να τονωθεί το προφίλ. Όλα αυτά είναι θεμητά. Τα περιμένουμε και γίνονται, και όχι μόνο αυτή τη φορά, και άλλες φορές σε άλλες εκλογές. Το θέμα είναι να δούμε πόσες από αυτές τις πληροφορίες θα βγουν αληθινές. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κάποιες θέσεις. Για παράδειγμα, ακούγεται έντονα το όνομα του Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι πρότινος υπήρχε ένα κόλλημα που έλεγε μέσα στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι που έχουν θέσεις ερετών θα πρέπει να παρατηθούν από αυτές για να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα πλέον αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό έχει ανοίξει το παιχνίδι, αν θέλετε. Και όχι μόνο στην Καβάλα και σε πολλές άλλες περιφερειακές ενότητες και μάλλον, ναι, περιφερειακές ενότητες νομούς. Σε αυτό το κομμάτι και στην Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς του Τσίπρα, αλλά και στο Πασόκ, θα έχουμε αρκετά να πούμε. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα, οι υποψήφοι απλά θα σπρώχνονται από τα κόμματα για να μπουν και να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη.

0: ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Αλφα. 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ.
1: Στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Αλφα. 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη

0: εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Καλό μήνα, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών και δύο γυναίκες, μία 27 ετών, και τα σχέδια της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριέως, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Καραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Ανωδικό Άξονα Συγκρού, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ, που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος δηλαδή αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλαιο για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 εχθές το βράδυ. Πρόκειται για ολοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων αντίον της αεροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και στην Οδυσσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27, διατηρώντας ζωντανές ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό και

0: Αν κάνει, έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση.mor.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαράδιο 88 και 6. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε, θέλουμε να σχολιάσουμε. Έχουμε μπροστά μας την ΔΕΦ, έχουμε μπροστά μας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα μια σειρά επαφών με τα κυβερνητικά στελέχη. Τι βγαίνει, ποια είναι η αίσθησή σας, κύριε Παναγιωτίδη, από αυτές τις επαφές, βεβαίως με άξονα αυτά που θα ακούσουμε το Σάββατο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Η αίσθηση είναι ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και πάντα σε προεκλογική περίοδο η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τις δημοσκοπήσεις, άρα να προσετεριστεί τμήματα της κοινωνίας τα οποία θα είχε δυσαρεστήσει με τις πολιτικές της το προηγούμενο διάστημα. Και ένα από αυτά, σαφώς, είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπου η πολιτική που ακολουθήθηκε στη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης δεν ήταν προς την κατεύθυνση η οποία ήταν αρρωγός η κυβέρνηση στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για επιβίωση και ανάπτυξη. Σαφώς υπάρχει ένα κλίμα, μπορούμε αυτό να μην το πιστώσουμε στην κυβέρνηση, το ότι της ασφάλειας, αν θέλετε να πείτε, του κλίματος εκείνου του οποίου δημιουργεί ένα ασφαλή περιβάλλον για επένδυση. Όμως οι αγκυλώσεις της ανάπτυξης βαρά την γραφειοκρατία, τις διαδικασίες και τις πολλαπλές τα πολλαπλά εμπόδια που υπάρχουν στην καθημερινότητα, ναι, του επαγγελματία, αυτά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και βέβαια με τη διόγκωση του κόστους ενέργειας, της ακρίβειας, έχει στην ουσία εξαντλήσει, ξαλλιώσει κάθε ίχνος κέρδους που έχει παράξει αυτή η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε το παράδοξο ότι μια χώρα που έχει ανάπτυξη συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια, όμως δεν έχει δημιουργήσει πλούτο για τις επιχειρήσεις.
0: Σωστά. Άρα περιμένουμε εδώ κάποιες εξαγγελίες, γιατί λέγεται, οι πληροφορίες λένε ότι θα ακούσουμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακούσουμε για για τις επιχειρήσεις, μείωση φορολογίας και όλα αυτά. Φαντάζομαι τα περιμένετε.
1: Πέρυσι δεν υπήρξε κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση για τους επαγγελματίες.
0: Ναι, όντως.
1: Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτή η ΔΕΦ να είναι η ΔΕΦ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλά ακούγονται, είμαστε σε αναμονή. Φυσικά η κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού του φόρου ενός επαγγελματία για μένα είναι μια προσβολή για την ίδια την κυβέρνηση, για την ίδια φιλοσοφία της κυβέρνησης που ήθελε να περάσει μια ψηφιακή μετάβαση γενικότερη και ακολουθεί πρακτικές δεκαετίες του 90. Δεν συνάδουν αυτά τα δύο μαζί. Είναι σαν να θες να βάλεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρική μηχανή πάνω σε κάρο του προηγούμενου αιώνα. Με αυτή τη λογική είναι τα τεκμήρια. Άρα λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει κατάργηση των
0: τεκμήριων
1: για αυτόν τον λόγο κυρίως που σας αναφέρω. Και κατά δεύτερον, βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες προσαρμογές, όπως η κατάργηση της προκαταβολής πόρου και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, γιατί τον ανακοινώνουμε κάθε χρόνο την αύξηση του κατώτατου μισθού και σαφές είναι μια ορθή κατεύθυνση αυτή και πρέπει να γίνεται. Αλλά υπάρχει ένα επιπλέον και μια επιβάρηση του κόστους αυτή που μετακυλίεται στις επιχειρήσεις και αναφέρουμε κυρίως το μη μισθολογικό κόστος.

0: πίεση επιβαρύνει και την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, με συνέπεια η όποια αύξηση αυτή να μην έρχεται ουσιαστικά ολόκληρη στην τσέπη. Επίσης η αναπροσαρμογή της κλίμακας, τη μαθημοποίηση φορολογικής κλίμακας, θα έδινε μία ανάσα στα νοικοκυριά. Γιατί όταν έχουμε έναν πληθωρισμό που τρέχει και δεν αναπροσαρμόζεται η φορολογική κλίμακα, άλλο εισόδημα τα 10.000 πριν 5 χρόνια και άλλο εισόδημα τα 10.000 τώρα.
1: Εννοείται, ναι. Ακριβώς. Άρα περιμένουμε και να σχολιάσουμε από αυτά που θα δούμε και θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί πριν από λίγες μέρες βρεθήκατε στα Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με συνεργάτες σας από το Μιλητήριο, για να παρακολουθήσετε μια έκθεση αγροτικών τοπικών προϊόντων που θέλουμε να τη φέρουμε και στην Καβάλα, να γίνει δηλαδή και στην Καβάλα. Ισχύει αυτό?
0: Εντάξει, είναι μια πήγαμε να δούμε το πώς στείνεται μια έκθεση τοπικών προϊόντων. Δεν έχει να κάνει με την έκθεση, τη δικιά μας είναι πολύ μικρότερη σε μέγεθος.
1: Ναι.
0: Κυρίως αφορά παραγωγούς με τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πραγματικά το Δημοσίευμα των Ιωαννίνων έχει κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σκέψη ήταν ότι και σε συνεργασία με την περιφέρεια του χρόνου, εκτός του θεσιακού κέντρου, στο κέντρο της πόλης δηλαδή, να κάνουμε μια ανάλογη έκθεση, η οποία κυρίως θα έχει την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό από το λάδι, τη μελιά, τα προϊόντα της αγροδιατροφής και ό,τι παράγει την μεταποίηση, να δημιουργηθεί μια τέτοια έκθεση. Και βέβαια ήταν στο δικό στο Beer Festival και για αυτόν τον λόγο βοηθήσαμε στο να πραγματοποιηθεί, γιατί η εμπειρία που έχει η εταιρεία που έχει το Μητροπόλιτον Expo και διοργάνωσε το Beer Festival είναι τεράστια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι είναι η καλύτερη στην χώρα και δραστηριοποιεί το οικονομικό μας τώρα σε πολλές άλλες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή την εμπειρία και τις πρακτικές θέλαμε να τις δούμε, να τις πάρουμε και γιατί όχι και με τη βοήθειά τους χρόνου την άνοιξη το καλοκαίρι πριν την έντονη τουριστική περίοδο το να κάνουμε αυτή την έκθεση στο κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Ναι, καλό είναι να παίρνουμε ιδέες από άλλους και να τις μεταφέρουμε στα δικά μας δεδομένα για να υπάρχει κίνηση και ο κόσμος ακόμα και της περιοχής μας να γνωρίζει τι προϊόντα βγάζει.
0: Ακριβώς,
1: η περιοχή μας.
0: Αυτή είναι η σκέψη και βέβαια αυτό να το κοινωνούμε και στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη ότι τα τοπικά προϊόντα πέρα από την ποιότητά τους είναι γνωστά και θέλουμε να κάνουμε ακόμα πιο γνωστά τους επισκέπτες ώστε να βοηθήσουμε την διαφήμιση τους, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και στην αγορά του.
1: Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε, να ξεκινήσουμε και να έχουμε ένα θεσμό, μια άλλη διοργάνωση, όχι στη Νέα Καρβάλη αλλά στο κέντρο της πόλης, κάθε χρόνο να το διοργανώνουμε.
0: Πάντως στο εκθεσιακό κέντρο μετά την
1: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
0: Που θα γίνει, θα ξεκινήσει αμέσως μετά, θέλω να πιστεύω γιατί έχει δύο ανάδοχος που θα υπογραφούν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης και υπογραφές για την με τον ανάδοχο.
1: Σε λίγες μέρες δηλαδή μας λέτε.
0: Σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει το έργο που το έργο αυτό θα αλλάξει το εκθεσιακό του χρόνου δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να είναι η έκθεση εκεί θα χρειαστεί ένας χρόνος περίπου οπότε και αυτή η έκθεση με τα τοπικά προϊόντα ούτως ή άλλως σκεφτόμασταν να κάνουμε εκτός εκθεσιακού σε καλοκαιρινή περίοδο ακριβώς στο κέντρο της καρδιάς της Καβάλας αλλά τέτοιες εκθέσεις οποίες θα έχουν ξεχωριστή στόχευση είναι στο προγραμματισμό να κάνουμε και τη διάρκεια του χειμώνα που θα μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Τώρα, για το εκθεσιακό, το Απόστολος Μαρτύρης, μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε τι θα γίνει, γιατί σίγουρα θα έχουμε να κάνουμε με τα ενεργειακά, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τι άλλο θα συμβεί στο εκθεσιακό?
0: Το έργο το κτίριο, αυτό είναι ένα κτίριο που είναι παλιό, το κτίριο το συντηρεί κάθε χρόνο. Και η ενεργειακή αναβάθμιση θα βλέπει την αλλαγή της, μάλλον την επισκευή, να το πω έτσι, την θωράκιση.

0: της σκεπής και την εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων αντλίας θερμότητας, όπου θα μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το τεράστιο ενεργειακό κόστος που έχει να λειτουργεί το εκθεσιακό κέντρο το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά βέβαια και με την πλήξη που θα αλλάξει και το τοπίο τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Θα αλλάξει και ο φωτισμός, θα μπουν λαμπίδες LED και βέβαια κάποιες άλλες μικροεργασίες θα γίνουν ώστε το κτίριο να είναι στην ουσιαστικά να είναι ένα καινούργιο κτίριο.
1: Καινούργιο κτίριο που να είναι και τόσο δαπανηρό, έτσι, στην
0: ακριβώς,
1: λειτουργία του. Αυτό είναι η φιλοσοφία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα του κτιρίου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Και ο προϋπολογισμός του ποιος είναι?
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Και ακόμα βεβαίως δεν έχουμε ξεκινήσει, δεν έχουν πέσει υπογραφές, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και από την εμπειρία που υπάρχει και από άλλου τέτοιου είδους έργα, ένας χρόνος δεν φτάνει για να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις. Άρα...
0: Νομίζω ότι θα φτάσει ο ένας χρόνος. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.
1: Υπάρχει δηλαδή αισιοδοξία, μου λέτε, μάλιστα.
0: Κινήθηκαμε πάρα πολύ γρήγορα ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Θα σου πω ότι μέσα σε 3-4 μήνες περίπου φτάσαμε να υπογράψουμε, να γίνει ο διαγωνισμός, να γίνει ο διαγωνισμός γόνιμος, να είναι η φάση τώρα της εξέτασης των δικαιολογικών. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα δικαιολογικά του ανάδοχου. Οπότε θα πάμε.
1: Μάλιστα, καλώς, το κρατάμε. Το κρατάμε.
0: Την υπογραφή των συμβάσεων ώστε να ξεκινήσει το έργο.
1: Τώρα, πάμε λίγο στην Expo την 2026, αυτή που μας έρχεται. Να υποθέσω ότι και πέρσι το είχατε ξεκινήσει ως νέα διοίκηση και φέτος θα συνεχιστεί. Είναι για τους εκθέτες, όχι για λιανική πώληση, έτσι δεν είναι?
0: Κυρία Θανέ, με αυτή την λογική δεν σημαίνει αυτό ότι οι εκθέτες εκεί δεν θα κλείνουν συμφωνίες.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Λιανική πώληση, ναι. Έτσι. Όπως απλώς δεν θα υπάρχει λιανική πώληση με την έννοια της ταμιακής μηχανής μέσα. Κάλλιστα, οι ρίσεις της έδρας τους θα μπορούν να συνεχίζουν τη λιανική πώληση.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι το νόημα.
1: Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα, υπάρχει ενδιαφέρον, θα είναι γεμάτα τα περίπτερα?
0: Ενδιαφέρον, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και τις ανακοινώσεις για το τι θα περιλαμβάνει η έκθεση με τις δράσεις και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις.
1: Ναι, αυτές οι παράλληλες εκδηλώσεις είμαι σίγουρος θα έχει κάποιες συναυλίες. Είναι ήθιστε.
0: Ναι, δεν θα είναι μόνο οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θα είναι εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την καινοτομία, με την τεχνολογία και θα γίνονται στον ίδιο χώρο της έκθεσης παράλληλα με την έκθεση και νομίζω αυτό θα είναι το διαφορετικό φέτος έκθεση.
1: Δηλαδή να υποθέσω, γιατί παλιότερα είχαμε και την έκθεση από το ΤΕΙ, από το τμήμα του ΤΕΙ. Θα έχουμε κάποια συνεργασία τέτοια?
0: Όχι, δεν θα είναι τέτοια συνεργασία. Θα είναι κάτι διαφορετικό από ανθρώπους της τεχνολογίας, από καινοτόμες επιχειρήσεων που θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες του startup επιχειρήσεις, από ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για social media, από ανθρώπους θα μιλήσουν για marketing, από ανθρώπους θα μιλήσουν για AI και όλα αυτά εδώ μέσα στην έκθεση.
1: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύγχρονο έχω να παρατηρήσω. Από εταιρείες που είναι στην περιοχή μας βασικά, έτσι?
0: Όχι, και από εταιρείες που είναι στην περιοχή μας, αλλά κυρίως από εταιρείες οι οποίες είναι πρωταγωνιστές στο κομμάτι αυτό εδώ και θα είναι κυρίαρχα για να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, αυτό που θα κάναμε στο επιμελητήριο το κάνουμε μέσα στην, δηλαδή με σεμινάρια ή τέτοιες εκδηλώσεις θα το κάνουμε μέσα στην έκθεση.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, κύριε Παναγιωτίδη, έχει να κάνει με την κίνηση. Και εσείς άνθρωπος στην αγορά είστε, το επιμελητήριο βεβαίως στην αγορά είναι. Πώς τα είδατε τα πράγματα? Η τουριστική περίοδος δεν τελειώνει στην 1η Σεπτεμβρίου, εννοείται, αλλά τώρα έχουμε ένα δείγμα για το τι έγινε αυτή τη χρονιά σε αυτό το κομμάτι, το σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό στην περιοχή μας. Πώς τα είδατε εσείς τα πράγματα?
0: Η εικόνα είναι ότι το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε καλά. Υπήρχαν ο λόγο όλων των γεωπολιτικών εξελίξεων που υπήρχαν, υπήρχε μια ανασφάλεια, μια αναμονή. Όμως αυτό μετά τα μέσα Ιουλίου άλλαξε άρδιν και φτάσαμε τον Αύγουστο το να βουλιάξουμε από τουρίστες, κυριολεκτικά. Δηλαδή ίσως ο Αύγουστος να ήταν ο πολυπιστέσσερος από επισκέπτες στην περιοχή μας γενικότερα, όχι μόνο την Καβάλα,

0: φτάσω και οπουδήποτε αλλού. Αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε ανάλογα και σε πράξη. Γιατί η αγοραστική δύναμη ήταν μειωμένη, οπότε είχαμε λίγο κυρίαρχα στην εστίαση, δεν είχαμε τους ανάλογους γύρους που έπρεπε να έχουμε βάσει τον κόσμο αυτό που υπήρχε. Βέβαια η τουριστική σεζόν συνεχίζεται, νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα πάει πολύ καλά. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι κρατήσεις και πιστεύω ότι και ο Σεπτέμβριος θα είναι πολύ καλός μήνα.
1: Μάλιστα. Καλώς. Ας ελπίσουμε να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παναγιωτή. Να είστε καλά.
0: Και εγώ καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Καβαλάς, ο Γιάννης Παναγιωτίδης. Μιλήσαμε για αυτή την έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων που πήραν την ιδέα από αυτό που συμβαίνει στα Γιάννηνα, στην Ήπειρο. Βρέθηκε μια αντιπροσωπεία εκεί της Καβάλας και μέσω μιας πολύ γνωστής εταιρείας διοργάνωσης εκθέσεων θα έχουμε, κατά πώς φαίνεται, κάπου εκεί, άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, αρχές τουριστικής περιόδου, να το πούμε έτσι, μια τέτοια παρόμοια έκθεση στην Καβάλα, όχι όμως στο εκθεσιακό κέντρο που εκεί θα γίνουν εργασίες, στην πόλη της Καβάλας, στο κέντρο της. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια έκθεση που θα είναι θεσμός και κάθε χρόνο να έχουμε, να την έχουμε αυτήν και να παρουσιάζονται προϊόντα που πολλοί καβαλιώτες δεν πιστεύουν ότι παράγονται στην Καβάλα από τοπικές επιχειρήσεις, από τοπικούς αγρότες και επιχειρηματίες. Κρατάμε επίσης την αισιοδοξία ότι αν ξεκινήσουν οι εργασίες άμεσα, μπορεί να πέσουν, λέει, οι υπογραφές για την ανακαίνιση, αναβάθμιση του Απόστολου Μαρδύρη στην Ακαρβάλη στη διάρκεια της έκθεσης, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου μάλλον, έτσι, της Καβάλα Expo. Άρα σε ένα χρόνο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες και να έχουμε και το 27. Την Expo να διοργανώνεται στο φυσικό της χώρο εκεί έξω από την Νέα Καρβάλη και θα έχουμε και καινούργια πράγματα AI, marketing, brand name και τα λοιπά για τους επιχειρηματίες για να τονώσουν την κίνηση των επιχειρήσεών τους μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι το μέλλον. Λοιπόν, η ώρα 9:30. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς βεβαίως θα τα ξαναπούμε στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της Λοφόρου Αθηνών. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λοφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στη μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες στην άλλη, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιόταχη αυτοκίνητο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα καθ' Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της Λοφόρου Αθηνών. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λοφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στη μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες στην άλλη, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιόταχη αυτοκίνητο.

0: Χριστού απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική. 56χρονος αλλοδαπός από γιο ταχύ αυτοκίνητο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επλήθη ο θάνατός του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ρήπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: Βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
2: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
3: Μπράβο, Αντώνη.
2: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
3: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή?
2: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμίατρο, είναι γεγονός. Εγώ ταμπελάκια δεν είδα.
3: Δεν είδες ταμπελάκια.
2: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
3: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε ο μισός 15.
2: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριος.
3: Α, εντάξει. Ήτανε παγίδα.
2: Πασκαλά.
3: Ήτανε παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκε λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και διαβάζοντα τα ρεπορτάζ.
2: Είναι παρατυπό.
3: Όχι,
2: είναι.
3: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μου έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
2: Δεν θα κάθεσαι να ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
3: Αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό
2: μηχανισμό. Όχι, όχι.
3: Εννοώ ότι...
2: Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα λες σαν ένα σούπερ μάρκετ, εντάξει.
3: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
2: Ναι.
3: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
2: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
3: Εκ των ουκ άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι εθελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς, καλός ή κακός, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
2: Ναι, είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα, οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου κάνει εντύπωση η λόγια, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμος στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια, πάμε να δούμε τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια.
3: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
2: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
3: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο
2: και τον Γιάννη Καντέλη.
3: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι και στην δημοσιογραφία. Γραφική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και Αντώνη, παρότι πολλοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, είναι εμφανές από τους δρόμους, σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα με την κίνηση.
2: Μήπως επέστρεψαν όλοι τελικά?
3: Δεν έχει φανεί. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχε φανεί αυτό. Αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα, γι' αυτό θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, πού έχουμε προβλήματα αυτήν την ώρα?
4: Καλημέρα, καλό μήνα. Πρώτη φορά, παιδιά, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το αντικείμενο, πρώτη φορά βλέπω 1η Σεπτέμβρη τόση κίνηση. Σας το δηλώνω απριόρι. Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι είναι στις 10.
4: Βέβαια.
2: 11 είναι τα σχολεία.
4: Έτσι, έτσι. Εκεί είναι που θα δούμε, εκεί θα μετρηθούμε όπως

0: Τώρα τι γίνεται. Και λόγω αυξημένης κίνησης πολλών αυτοκινήτων και λόγω κάποιων συμβάντων υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα περιμένει ο κόσμος, αλλά τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Και αρχίζω από το κέντρο της Αθήνας. Όλος ο άξονας Αρδυτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι βεβαρημένος, ιδιαίτερα μάλιστα, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Πάμε λίγο παραέξω. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα, κρατηθείτε, έχει προβλήματα, ανατμήματα από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι κάτω την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τους Αγίους Αναργύρους, ο Σκαραμαγκάς που είχαμε και μια πτώση δικυκλιστή νωρίς το πρωί, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς με τη Σχιστού στο χιλιόμετρο αναμονής, η Σχιστού, και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καταλαβαίνετε πως οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι, και ανάλογες είναι και οι καθυστερήσεις. Πολλά αυτοκίνητα, αρκετά έως πολλά, έχει η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
1: Ωραία, ξεκινάει ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους μας.
0: Καλό μήνα.
2: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχίας.
1: Το Κόμβος.
2: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξιαρχός, ο διευθυντής τροχίας, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
1: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσο δικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία. Χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
2: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
1: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
1: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
2: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
1: Κυριακή βράδυ.
2: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσω κι εγώ.
1: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν, εμείς τα έχουμε πει, αλλά οκ, okay, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
1: Πάλι με τα υπερκέρδη.
2: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη, η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
1: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
2: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη.
1: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
2: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
2: ναι,
1: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει. Έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, φορολογίες υπερκέρδη.
2: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε. Η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται. Δεν τα κάνει.
1: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου τον Αλέξη Τσίπρα. Τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
2: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο. Και θέλω να σου πω μια σχετόφερε εκεί
1: πέρα. Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
2: 2 Σεπτεμβρίου αύριο, ναι.
1: Αύριο.
2: Καλό μήνα και τώρα.
1: Αύριο. Μετράμε αντίστροφα.
2: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσεις μόνο για τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
1: Ορθίους δέχονται, δηλαδή.
2: Ορθίους θα έχει.
1: Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
2: θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
1: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
2: Είχε κάνει. Σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιους θα δούμε εκεί πέρα. Θα δεις παραιτηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με πρόσκληση χωρίς.
2: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
1: δεις
2: όλο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
1: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
2: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο που είχε ανεξαρτητοποιηθεί,
2: ναι,
1: πριν λίγο, να πει: παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.

0: έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην πολιτική ιστορία του τόπου.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
0: Όχι ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
1: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
0: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
1: Γενικώς, όποιος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
0: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το Πασόκ.
1: Μήπως πρέπει, ξανά σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
0: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
1: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση. Μόνο αυτή την παρατήρηση. Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
0: Μήπως οι βουλευτές.
1: Όπως έχουν οι αθλητές.
0: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
1: Και όποιος κλείσει καλύτερη συμφωνία.
0: Οπότε.
1: Να κάνουν τη μεταγραφή.
0: Μία μέρα στη Χαριλάο Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρη, μία μέρα στην Αμαρία.
1: Και διαβάζεις μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
0: Και να πέσουν για τα λεφτά.
1: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
0: Και να πέσουν για τα λεφτά μετά.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
1: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ. Ψηφίστε με.
0: Και λέει γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει η άλλη. Για πάμε.
2: Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας. Σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτος υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
1: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
0: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
1: Σας έχω κάνει κακό.
0: Σου έχω κάνει κακό. Εξηγήστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
1: Και πάνω απ' όλα.
0: Εγώ λίγο γραμματέας.
1: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μπέσα. Ναι. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μπέσα.
3: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
1: Α, και έκανε τον deal.
3: Ναι, έκανε τον deal.
1: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
3: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
1: Παλιόπαιδο.
0: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
1: Διαχρονικό.
0: Σοβαρά.
1: Πλέον το παλιόπαιδο του Άδωνη έχει διαχρονικό.
0: Το
1: πέρασε. Πάει σε πολλούς.
0: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
1: Ως προς τι.
0: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικός.
1: Είπα ότι ζυγίζουν.
0: Ναι.
1: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί.
0: Αυτό.
1: Που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
0: Αλλά δεν μπορεί.
1: Εγώ σου είπα. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο. Εντάξει. Ωραία. Περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Θα δώσει συνέντευξη.
1: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
0: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο Δελτίο Ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
1: Καταρχάς πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα. Και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει α, β, γ, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά και, και βάζουν και ζητήματα
0: τριμέτωπο.
1: Τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά, μου λέγει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που... Αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει

0: το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού, τώρα κλέβει και στελέχη από μια πολιτική αρχηγό.
1: Για να ακούσουμε.
2: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μάλιστα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά το μνημονίο, αυτός ήταν υπέρ το μνημονίο.
2: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
1: Το παλιό παιδό.
0: Τι εννοεί με πολύ άγριους τρόπους. Πάρε και τους πιάνω από τα γιακά, έλα εδώ, πάρε στην αμαλία.
1: Τους τραβάνε, τους... ξέρεις τι, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι, τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην αμαλία.
0: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι άγρια, έχει αγρίεψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
0: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού, όμως θα προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
1: Αλλά άκουσες τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
0: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
1: Σόπα.
0: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
1: Εγώ νομίζω δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
0: Ο κύριος Ζηδονής, κύριος Ζηδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
2: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
4: Αυτοαναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
5: Κύριε Ζηδονή. Βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
5: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
1: Έλατε.
0: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλτευση που έκλεισε το όλο αυτό το debate.
1: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζεται, Αντών. Συνηθισμένο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
0: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
6: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδιας στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
1: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
0: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
1: Κλείνουμε τη συζήτηση.
0: Την χείρα φιλίας.
1: Αποθέωσε Δένδια ο κ. Γεωργιάδης.
0: Τελείωσε.
1: Έδωσε συγχαρητήρια.
0: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Κάτσε.
1: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
1: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
0: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
0: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
1: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών.

0: ψηφιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας. Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίνου δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες με τις αρχές να αναζητούν φιντοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κίνηση. Τι γίνεται?
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Είναι. Σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμονιάσουν εδώ?
1: Δεν νομίζω, κορόιδα είναι. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Δεν ξέρεις κι αλλιώς.
1: Αν μένεις εκεί κανονικά και έχεις τη ζωή σου, γιατί να έρθει να ξεχειμονιάσει στην Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται. 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.

0: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
1: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει. Το είπες. Είναι το ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό. Αλλά μετά πες κάτι για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, είναι αυτό που μας σοκάρει όλους.
0: Πες περαστικά.
1: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς. Πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
0: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν με ένα στο εκατομμύριο. Μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
1: Σίγουρα δεν είναι καλό. Δεν αυτό δηλαδή. Είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
0: Αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
1: Πήγαινε με Κρήτη.
0: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
1: Έτσι πρέπει.
0: Να προετοιμάζεται η κατάσταση. Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3ης Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέθινγκ όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι, για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η Δημοκρατική Παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
0: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι εκτός από το να στείλουμε εμείς τα μηνύματα του προγράμματός μας, έχουμε έρθει και για να πάρουμε τα μηνύματα της νίκης από τους ανθρώπους εδώ της Κρήτης και να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που ο αγώνας θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα ανέβουμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φυσικά νομίζω ότι δεν έχει σταματήσει και καθόλου τους τελευταίους μήνες, γιατί πιστεύαμε ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι στο πλαίσιο μιας καθημερινής δουλειάς.
1: Είστε αισιόδοξος, κύριε Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα στο φθινόπωρο να αρχίζει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
2: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Τζολέτα, και πώς αλλιώς. Όποιος δεν είναι αισιόδοξος δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες, κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην τέταρτη θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα, έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση, και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσετε τουλάχιστον δημοσκοπικά όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε στα μέσα, φτάνουμε αρχιμόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να βρίσκεται με μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το ΠΑΣΟΚ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
2: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας ή του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
0: Γιατί αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
2: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε, την 1η Σεπτεμβρίου.

0: του 2026 ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
1: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, έχει πάει λίγο πίσω.
0: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την Γαλάτσια Πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιο θα κάνουμε αντιπρόεδρο, από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
2: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα, δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους και κεντρώσεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί. Ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα, για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
0: Ναι, κοίταξε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι...
2: Αυτό λέμε, δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε... Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει πας 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κ. Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσιάσανε πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μια πρόταση για τη συντάξη χειρίας, μας ζητάνε να δούμε που ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλουν να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κριθούμε.

0: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε το ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία θα λέγατε να έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
1: Κύριε Ατζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και Πάνος Καμένος, ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
2: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
2: Πολλοί συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, περίπου 26.
1: Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν δηλαδή, εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου Τσιπρακάμου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, επειδή δεν θέλω να μαθάω τα λόγια μου, εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη

0: ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα ηχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος, η δήμαρχος.
1: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
0: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
1: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια.
0: Όχι βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Πόλη κράτος στα Χανιά.
1: Πάμε, δεύτερο.
0: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι, που ήταν σε μία μεταβαθική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε εγώ πάω για πρόεδρος και ήταν ο Παπάς και η Δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε εμείς πάμε για εκλογές. Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν.
1: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος της κλητήρας να είναι εναλλακτική. Εγώ αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
0: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
1: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
0: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
1: Συγγνώμη,
0: υπόγειο.
1: Να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα νίκια, σου λένε σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
0: Ναι, και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
1: Πού είναι οι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτης τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, θα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμός στο Facebook τότε που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρου από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα βέβαια της Λίβερπουλ. Φανέλα αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρου, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
0: Γιατί να την κρεμίσω.
1: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο,
0: κατάλαβε. Πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
1: Καχάς δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
0: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο. Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αδουλάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Ο Αδουλάκης είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
0: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πεις ότι θα υπάρχει
0: είναι
1: υποδοχή
0: πολύ
1: στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
0: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει, θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
1: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
0: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
0: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
0: Όχι.
1: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.

0: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι πέντε υπουργοί εκείνες τις μέρες.
0: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
0: Εντάξει, δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
1: Ξέρετε, το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία κτλ. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία,
0: καταρχάς,
1: το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
1: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει, φέτος είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
0: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι.
1: Όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν είναι αμφισβητό ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
0: Εντάξει, παιδί μου, επειδή είναι υπουργός οικονομικών και συνήθως ο υπουργός οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι τον Δένδια, ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
1: Μπα.
0: Μόνο το Ισραηλίτερα λες, τίποτα άλλο.
1: Δεν τσιμπάει σε τέτοια.
0: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το αγοράζω αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει, δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
1: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα
0: αύριο,
1: ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν. Είναι.
1: Ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν θα πάνε όλοι, γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν, θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Ακρίτα της 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100 και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά. Αλλά αν μην μιλήσουμε αν το, για τα
1: όχι, άλλο λέω,
0: θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά. Με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από το Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι είναι, δεν θα τους οδηγήσουν. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα.

0: ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλου.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Α, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση

0: CE εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: This is a new life, a new way, a new possibility, a new day. So
1: Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά.

0: κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 1η του Σεπτεμβρίου. Καλόν μήνα να έχουμε. Ο ένατος μήνας του έτους. Τυπικά, ημερολογιακά, το καλοκαίρι έχει τελειώσει. Συνεχίζεται όμως. Και η θερμοκρασία και οι καιρικές συνθήκες αυτό μας λένε. Και θα μας το λένε για αρκετό καιρό ακόμα, για αρκετές εβδομάδες, μην πω και μήνες, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά και τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά. Σήμερα η εισαγωγή θα είναι σύντομη, γιατί στις 12:05 έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Εννοείται πως θα μιλήσουμε για τα γεωπολιτικά, για τα γεωστρατηγικά. Το ζήτημα αυτό, τα ζητήματα αυτά, είναι πάντοτε επίκαιρα. Πόσο μάλλον εδώ, στην περιοχή μας, που είμαστε στο επίκεντρο, ακριβώς στη μέση των πολέμων. Από τη μία πλευρά είναι η Μέση Ανατολή, από την άλλη πλευρά είναι η Ουκρανία. Και βεβαίως δίπλα μας, η φίλη και σύμμαχος, Τουρκία. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Βεβαίως έχουμε και τις τοπικές εξελίξεις. Να πούμε μόνο ότι πριν από λίγη ώρα, κατά τις 11:30, κατέπλευσε στο λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας το κουραζιερόπλοιο Αστόρια Γκράντε. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο 193 μέτρων που μεταφέρει περί τους 700 τουρίστες, κυρίως Ρώσους. Το ιδιαίτερο με αυτή την άφιξη είναι ότι αρχικά δεν ήταν προγραμματισμένη να γίνει σε αυτή την περίοδο, αλλά στην πορεία μας προέκυψαν δύο αφίξεις, μία σήμερα και μία στις 27 του Οκτωβρίου, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Και επίσης το ιδιαίτερο σήμερα είναι ότι αυτό το

0: Γερόπλιο ήρθε για να καθίσει στην Καβάλα. Ήρθε για να διανυκτερεύσει. Ήρθε το μεσημέρι και θα φύγει αύριο το απόγευμα. Πάμε γρήγορα τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένω.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την επικοινωνία με τον κύριο Μάζη. Και αυτό γιατί το βασικό είναι ότι είναι καθοδόν, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, για μια εκδήλωση που θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην περιοχή του Γηθίου. Στην Πελοπόννησο. Θα προσπαθήσουμε στην πορεία της εκπομπής, εάν είναι δυνατόν, να τον εντοπίσουμε για να κάνουμε αυτή την κουβέντα που σας λέγαμε. Βασικό τώρα, για να έρθουμε και στην επικαιρότητα, πριν ξανακάνουμε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε τον κύριο Μάζη. Τώρα αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ένα βίντεο. Ένα βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα, χθες τα ξημερώματα, ή μάλλον σήμερα τα ξημερώματα. Όπου είναι η στιγμή της

σύγκρουσης των δύο μοτοσικλετών που και οι δύο πέφτουν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και τρία άτομα βρίσκουν ακαριαίο θάνατο. Πραγματικά είναι ανατριχιαστικό αυτό το βίντεο. Όπως ανατριχιαστικά είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν από την βιβλική καταστροφή εκεί στο Νεπάλ. Και ξέρετε, μετά από αυτή την καταστροφή, όποια καλή είδηση υπάρχει, όποια καλή εικόνα αν θέλετε, δίνεται λίγο έμφαση. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι που μια μητέρα σώζει τα παιδιά της, δύο παιδιά, στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή πριν περάσουν τα ορμητικά νερά και παρασύρουν στο διάβα τους τα πάντα. Εννοείται πως αν δεν έπαιρνε τα παιδιά, θα τα έπαιρνε και εκείνο τα ρέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, μιλούσαμε για την άφιξη του κραζιεροπλοίου Astoria Grande, που έχει 700 άτομα, όπως είπαμε, τουρίστες και περισσότερους από 400 εργαζόμενους. Πολλές φορές, πλήρωμα δηλαδή, πολλές φορές μένουμε μόνο στον αριθμό των τουριστών. Δεν μένουμε στους εργαζόμενους στο πλήρωμα, γιατί και αυτοί βγαίνουν έξω από το πλοίο. Και αυτή είναι σίγουρο, σε αυτές τις περίπου 30 ώρες που θα μείνει το πλοίο στο λιμάνι της Καβάλας, θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν. Θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν, να δημιουργηθεί κίνηση. Εννοείται κίνηση και στους άλλους προορισμούς γύρω από την Καβάλα, με άξονα αυτούς τους ανθρώπους και αυτό το δρομολόγιο που, επαναλαμβάνω, στην αρχή της φετινής χρονιάς δεν ήταν στο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα αφίξεων κουραζιεροπλοίων στο Απόστολος Παύλος, που είναι εμφανώς μικρότερο σε αριθμό αφίξεων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η περσινή χρονιά ήταν αριθμός ρεκόρ. Φτάσαμε στις 43 προσεγγίσεις αφίξεις κουραζιεροπλοίων. Τώρα, αν βάλουμε μπροστά το 20 στις φετινές αφίξεις, θα πούμε ότι είμαστε και ευχαριστημένοι. Τόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σήμερα να πούμε ότι η Καβάλα θα υποδεχτεί ακόμα ένα κυβερνητικό στέλεχος. Μετά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, θα υποδεχτεί την Υπουργό, την παντοδύναμη, θα λέγαμε, Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Όλοι αλλάζουν στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, όλοι όμως, η Μενδώνη παραμένει. Η κυρία Μενδώνη θα βρεθεί το απόγευμα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων για την παραλαβή, παράδοση του έργου της πυροπροστασίας της περιοχής, σημαντικό, αλλά και για μια έτσι, επιχείρηση αναστήλωσης της Βασιλικής Β'. Στη συνέχεια θα έρθει στην Καβάλα και θα πάει στην πύλη 12. Να το έχουμε υπόψη μας, να το γνωρίζουμε τώρα πλέον. Υπάρχει και αυτή η πύλη 12. Και όχι, δεν είναι στο λιμάνι της Καβάλας. Η πύλη 12 είναι του κάστρου της Καβάλας. Εμείς τη γνωρίζουμε αυτή την περιοχή, αυτό το σημείο, ως οικόπεδο Κρέι. Εκεί οι παρεμβάσεις, μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση χρονική, έχουν ολοκληρωθεί. Και η Καβάλα θα έχει ένα άλλο σημείο, όπου μπορούν να γίνουν ακόμα και πολιτιστικές εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλες δράσεις. Ένα σημείο που δεν το πιάνει το μάτι σου, είναι καταστήματα μπροστά. Πίσω όμως από τα καταστήματα υπάρχει ένας μικρός θησαυρός. Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αρκεί να τον αξιοποιήσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το πρόγραμμα ανατράπηκε λίγο, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μάζη. Είπαμε, είναι καθοδόν προς το Γήθιο. Θα το προσπαθήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του. Τώρα στο τηλέφωνο έχουμε τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Προμούσα. Καλό μεσημέρι, κύριε Προμούσα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να πληροφορηθούμε από εσάς τι διημήφθη μεταξύ του Δημάρχου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κύριου Μαρκόπουλου, στην επίσκεψή του τη χθεσινή. Ήσασταν παρόν. Κάποια αιτήματα κατατέθηκαν προς τον Υπουργό και ήθελα να δω την αντίδραση του Υπουργού, αν τα δέχτηκε θετικά, αν τα συζητάει.
1: Ναι, ναι. Είχα ένα μικρό κενό, πιστεύω εσείς να με ακούτε καλά.
0: Βεβαίως, απόλυτα καλά, ναι.
1: Πολύ ωραία. Ήταν μια, πιστεύω, όχι μόνο μια απλά δημοτική επίσκεψη. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ουσιαστική επίσκεψη. Αυτό άλλωστε μας είπε και ο ίδιος Υπουργός. Να συγκεντρώσει τα αιτήματα της ευρύτερης περιοχής, γιατί από ό,τι γνωρίζω σήμερα θα επισκεφθεί και την Ξάνθη. Του θέσαμε λοιπόν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία άπτονται και του ενδιαφέροντος και του αντικειμένου του. Καταρχάς του ζητήσαμε αν γίνεται να ενταχθούν σε 72 δόσεις και οι Δήμοι, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς και ιδιαίτερα για την οικονομική κρίση.
0: Σωστά.
1: Συνεχώς υπάρχει αυτό το αίτημα από τους συνδημότες μας. Δυστυχώς στο Δήμο αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 24 δόσεις. Πληροφοριακά δε εδώ να πω ότι σε λίγο καιρό θα μπορούν οι δημότες να εντάσσουν στον εξοδικαστικό και τις οφειλές των Δήμων, γιατί μέχρι τώρα δεν ίσχυε αυτό.
0: Uh-huh.
1: Αυτό σίγουρα είναι μια διευκόλυνση σε κάθε περίπτωση, αλλά από την άλλη οι 72 δόσεις δεν ισχύουν για τους Δήμους. Ένα ζήτημα λοιπόν που θέσαμε ήταν αυτό, είπε θα το δει. Επίσης,
0: φαντάζομαι είναι ένα αίτημα, συγγνώμη που θα διακόπτω, είναι ένα αίτημα και από άλλους Δήμους και όχι μόνο από εμάς, από την Καβάλα. Είναι κοινό αίτημα.
1: Θέσαμε ως ερωτήματα, είναι θέματα που έχουν συζητηθεί και στην ΚΕΔΕ και είναι πάγια αιτήματα όλων των Δήμων. Και ειδικά αυτό που σας είπα για τις ρυθμίσεις, γιατί κοιτάμε και εμείς ως Δήμος να εισπράξουμε αφενός, αλλά από την άλλη να διευκολύνουμε και τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις οφειλές που έχουν. Γιατί αντιλαμβάνεις ότι δεν είναι εύκολο για τον καθένα να έρθει να εξοφλήσει μια παλιά οφειλή, η οποία προφανώς για να υπάρχει θα υπήρχε μια δυσχέρεια οικονομική.
0: Mm-hmm.
1: Ξανατονίζω βέβαια εδώ ότι μπορούν να έρχονται να κάνουν ένα αίτημα και να το εντάσσουμε στο κέντρο εισόδων, πράξεις βεβαίως εισόδων μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας και από εκείνο τραβάει η ΑΔΕ και να μπαίνουν και στον εξοδικαστικό. Αλλά πέρα από αυτού, εμείς θα επιθυμούσαμε, όπως σας είπα και πριν, να ενταχθούν και οι 72 δόσεις στους Δήμους.
0: Μάλιστα. Το είπε, θα το δει αυτό, έτσι. Το θα βρει και θετικά.
1: Θα το μεταφέρει.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν γνώριζε ο άνθρωπος κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει και για ποιο λόγο δεν εντάχθηκαν οι Δήμοι. Προφανώς θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά εκτιμούμε ότι όσο περισσότερο πιέζουμε κι εμείς, προφανώς θα

0: θα φέρει και ο υπουργός, όχι υπουργός, τα αιτήματα αυτά στο Υπουργείο και να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ίσως μια νομοθετική ρύθμιση, μια τροποποίηση κτλ. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μας είναι η ενεργειακή κοινότητα, όπου αυτό που ετηθήκαμε είναι να υπάρχει όσον αφορά το επιτόκιο που υπάρχει, μια ελάφιση του 0,6 που υπάρχει για τους Δήμους, να υπάρχει και για την ενεργειακή κοινότητα, η οποία ούσα μια νομική οντότητα, αλλά δεν πάει να είναι όμως μια οντότητα της οποίας τα μέλη είναι ο Δήμος και η ΔΕΙΑ κυρίως.
1: Σωστά.
0: Και το ΔΥΠΕΘΕ, η οποία είναι φορείς δημοσίου. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ζητήσαμε να το εξετάσει και αυτό το ζητούμενο και φυσικά να έχουμε και την απαλλαγή του ΦΠΑ, δεδομένου ότι είναι επενδυτικό αγαθό αυτό και θα μπορούσε να απαλλαγεί και με δεδομένο επίσης ότι οι Δήμοι δεν εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Κατά συνέπεια το να επιβαρύνουμε το κόστος της ενεργειακής κοινότητας, το κατασκευαστικό κόστος και με ΦΠΑ είναι για μας 24% επάνω. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και σε και λίγο καιρό θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία, οπότε να έχουμε και τις προσφορές, είναι πολύ σημαντικό και για τους ενδυνάμει εμπλεκόμενους μειοδότες να μπορούν να έχουν δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Και σε κάθε περίπτωση αυτό ευκολύνει και εμάς για να ξέρουμε τι δάνειο θα λάβουμε και φυσικά θέλουμε όσο δυνατόν κυρίω να λάβουμε μικρότερο δάνειο.
1: Εννοείται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι 0,6 στο δάνειο που θα πάρουμε, έτσι, υπέρ δημοσίου και 24% απαλλαγή από το ΦΠΑ για το έργο. Αυτά είναι ακριβώς ποσά που θα βγουν, μιας και μιλάμε για ένα έργο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, είναι ποσά που αν όντως έχουμε αυτή την απαλλαγή θα είναι τεράστια διευκόλυνση. Δεν είναι μικρά τα ποσά που παίζονται εδώ πέρα.
0: Φυσικά και είναι μεγάλη διευκόλυνση και δεδομένου ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο ουσίας, είναι έργο υποδομών, είναι έργο πραγματικά και με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά κυρίως θα βοηθήσει να κατεβεί πάρα πολύ τον ενεργειακό κόστος του Δήμου. Θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να το δούνε. Είμαστε τρεις Δήμοι άλλωστε που έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες για ενεργειακή κοινότητα.
1: Σωστά. Βόλος και Αρδίνη.
0: Ακριβώς αν υπάρχει η πολιτική βούληση, δεδομένου ότι έχουμε συμπράξει τρεις Δήμοι και πιέζουν και άλλοι δύο Δήμοι προς αυτήν την κατεύθυνση, είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει δεκτό και τελικά τουλάχιστον και για το ΦΠΑ θα έχουμε την απαλλαγή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος και φυσικά να λάβουμε και ένα μικρότερο δάνειο, το οποίο δάνειο σε κάθε περίπτωση θα αποσβεστεί και μόνο από το κόστος αυτή τη στιγμή που έχουμε για το ρεύμα. Ενώ τα χρήματα που δίνουμε για ρεύμα, προφανώς και είναι χαμηλότερο και θα μπορέσουμε να το καλύψουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά για μας είναι ακόμη καλύτερο ότι μπορέσουμε να επωφεληθούμε.
1: Σωστά, σωστά. Αν κάνω λάθος, το ρεύμα, το κόστος μαζί με το ρεύμα της ΔΕΙΑ κάθε χρόνο είναι περί τα 5 εκατομμύρια. Για το Δήμο μόνο Καβάλας είναι 3 εκατομμύρια. Σωστά.
0: Ακριβώς. Σωστά. Ναι. Τα νούμερα είναι εκεί πάνω κάτω. Εντάξει, τώρα αυτά μπορεί να τα αλλάξουν χρόνια, αλλά τα νούμερα όπως τα προσεγγίσατε είναι εκεί κοντά. Βέβαια πρέπει εδώ να ξέρουμε και την τρομερή δουλειά που έγινε από τη ΔΕΙΑ. Έχουν κάνει πάρα πολλές εργασίες που αφορούν την διασφάλιση ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών και ό,τι άλλο προβλέπεται για να μειώσουν το κόστος μέσω ειδικών μηχανισμών οι οποίοι έχουν στην παραγωγή ρεύματος.
1: Ναι, και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του παλιότερης τεχνολογίας με νεότερη και που είναι και πιο δεν είναι λιγότερο ενεργοβόρα. Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό αναφέρουμε σε ειδικό εξοπλισμό και ειδικό μηχανισμό, τα οποία προφανώς έχουν κατεβάσει κατά πολύ το κόστος του ρεύματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο χαμηλότερο θα είναι από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία την ενεργειακή κοινότητα.
1: Πείτε μου λίγο, ποιοι είναι αυτοί οι Δήμοι, οι άλλοι δύο που πιέζουν για να μπουν σε αυτό το ειδικό καθεστώς που είμαστε?
0: Είναι οι Δήμοι οι οποίοι έχουν κάνει οι ενεργειακές κοινότητες. Είναι το Αγρίνιο και ο Βόλος.
1: Μα και οι άλλοι Δήμοι. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Τώρα, ένα δεύτερο. Πώς το υποδέχτηκε αυτό το αίτημα ο κύριος Μαρκόπουλος?
0: Συμφώνησε. Άλλωστε, από ό,τι μας είπε ο ΦΠΑ, ειδικά ο ΦΠΑ είναι στο δικό του αντικείμενο και θα το δει προσωπικά.
1: Ωραία.
0: Το θεώρησε πολύ λογικό ως αίτημα.
1: Χτυπήσαμε καλή πόρτα, δηλαδή τη σωστή πόρτα χτυπήσαμε.
0: Δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα μας απαντήσει και μάλιστα ανταλλάξαν τηλέφωνα με τον Δήμαρχο. Πιστεύω ότι θα το τηρήσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ και στο δελτίο τύπου που βγήκε από το Δήμο Καβάλας, υπάρχει και ένα αίτημα που αφορά την κατασκευή τριών σχολείων στην περιοχή και του Περιγυαλίου και του Αμυγδαλεώνα. Δηλαδή το μουσικό σχολείο από την Αμυγδαλεώνα, το δικό γυμνάσιο Λύκειο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Αυτό εδώ αφορά μια σύμπραξη που γίνεται με ΚΙΣΠΕ και ζητήσαμε έτσι ώστε να είναι θετική κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ουσιαστικά είναι σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικού φορέα η κατασκευή αυτή. και ο ιδιώτης να πληρωθεί μέσω χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ.

0: πολύ στο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά τα σχολεία και να γίνουν. Και σε αυτό το αφεντικό σου υπουργό, τον ενημερώσαμε. Γενικώ, ό,τι δώσαμε, το δώσαμε και γραπτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θεωρώ ότι θα τα μελετήσει. Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι με τι επισκέψει του και σε εμά και στην περιφέρεια αλλά και σε άλλου Δήμου, δεν είναι δυνατόν να τα θυμάται ο άνθρωπο όλα από έξω.
1: Το θέμα είναι να έχουμε συνέχεια, να έχουμε επαφή, να έχουμε συναντήσει, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια διάδραση μέχρι να φτάσουμε και στο αποθητό αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα άλλο που ζητήσαμε είναι ότι ό,τι αφορά το Περιγιάλι, έτοιμα όλων των Δήμων της Ελλάδος για την εισφορά σε χρήμα. Αφορά τα σημεία των διαφόρων πόλεων στην Ελλάδα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλος όπως εμάς το Περιγιάλι. Εκεί, επειδή ήταν πενταετής η αποσβαστική, ο χρόνος της αποσβαστικής προθεσμίας και στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος COVID και με διάφορα νομοθετήματα που δίνανε ουσιαστικά αναστολές πληρωμένων και αναστολές πληρωμών δόσεων και υπήρξε μια νομοθετική σύγχυση από πολλούς Δήμους. Ζητήσαμε λίγο να το επανεξετάσει η κυβέρνηση και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Καβάλας που αντιμετωπίζει αυτό,
1: σωστά.
0: Είναι όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος.
1: Σωστά.
0: Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα αιτήματα. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το κτηριακό απόθεμα της πόλης. Αρχίζει γενομένη συζήτηση από το όμορφο δημαρχείο μας. Το εξηγήσαμε για το κτηριακό απόθεμα. Ζητήσαμε, δεδομένου ότι πολλά από αυτά τα κτίρια ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά στην ΕΤΑΒ, να δείξουν μια ευελιξία στο πώς θα μπορέσουν αυτά τα κτίρια να αξιοποιηθούν. Μια νομοθετική ρύθμιση η οποία να προβλέπει ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουμε διάφορες δυσκολίες, είτε αφορά την νεωτέρων μνημείων, είτε αφορά θέματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με χρηματοδοτήσεις κτλ. Ξέρετε ότι πάρα πολλά κτίρια από αυτά ανήκουν σε ιδιώτες. Κάποιοι από αυτούς δεν ενδιαφέρονται, άρα πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες.
1: Όχι, δεν ενδιαφέρονται. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό που υπάρχει. Δηλαδή, ενώ θέλουν η περιουσία τους, δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να τα αξιοποιήσουν με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από τον νόμο.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ένα είναι λοιπόν το κόστος που θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί και κάποια κίνητρα μέσω χρηματοδοτήσεων, όπως για παράδειγμα το σπίτι μου, το σπίτι μου, ένα κάτι αντίστοιχο που συμβαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Να δοθούν τέτοια οικονομικά κίνητρα, να γίνει λίγο πιο ελαστική η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα μνημεία αυτά, γιατί δεν πάβουν να είναι κάποια ιστορικά μνημεία. Και από εκεί και πέρα, πρόταση και σκέψη δική μου είναι ότι από τη στιγμή που κάποιοι δεν ενδιαφέρονται, πραγματικά κάποιοι διοικητές δεν ενδιαφέρονται, να υπάρχει ένα είδος αναγκαστικής απολωτρίωσης, όπως γίνεται σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, με δυνατότητα αξιοποίησης του ποσοστού αυτών είτε από τους συνειδιοκτήτες είτε από το ελληνικό δημόσιο είτε από τους Δήμους. Έτσι ώστε να ξεκολλήσουμε, γιατί όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται και δεν συμμετέχει, μπλοκάρει και όλους
1: τους υπόλοιπους. Ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα νομοθετικά εργαλεία, πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα και πρέπει να τελειώσει άμεσα από την κυβέρνηση. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος το μεταφέρει και στην κυρία Μενδώνη στη συνάντηση που θα έχουμε.
1: Ναι. Είναι η σωστή πόρτα αυτή που χτυπάμε για αυτό το θέμα για το κτηριακό απότιμο, η κυρία Μενδώνη.
0: Η κυρία Μεδόνη, βέβαια, πρέπει να σας πω, κύριε Όνο, όλοι έχουν δείξει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Βλέπετε τα κτίρια αυτά να καταστρέφονται, να είναι εστία κινδύνου, εστία μολύνσεων. Βλέπετε τι γίνεται και πέσει και το μπαλκόνι. Δηλαδή, αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Πρέπει να δοθούν κίνητρα είτε στο ελληνικό δημόσιο είτε στους ιδιώτες να αξιοποιηθούν αυτά τα κτίρια. Νομοθετική ρύθμιση για την έστω, όπως έχουν πει και άλλες φορές σε συζήτηση που είχαμε πάλι μαζί, να μείνει το κέρυφος και να αξιοποιηθούν.
1: Ακριβώς, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, μάλιστα, και κάποια από αυτά τα κτίρια, τα δικά μας δεν πάβουν να είναι κάποια βιομηχανικά κτίρια. Έτσι. Στην Ευρώπη υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι μνημεία τέχνης. Εξωτερικά είναι νεοκλασικά, είναι δωρικού ρυθμού κτλ. Είναι κάποια κτίρια τα οποία πραγματικά είναι θαυμαστά και όμως διατηρούν το κέλυβος και εσωτερικά τα αξιοποιούν με διάφορες επαγγελματικές, βιοτεχνικές ή άλλες οικιακές χρήσεις.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ εάν και μακάρι σύντομα έχουμε μια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, αυτού του αυστηρότατου νομοθετικού πλαισίου που είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τις υπηρεσίες του, νεωτέρων μνημείων κτλ. Εάν έχουμε μια βιώσιμη πρόταση να μην καταστρέφονται και να είναι βορρά στον χρόνο αυτά τα κτίρια, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι το κέντρο της πόλης της Καβάλας με αυτά τα κτίρια να είναι λειτουργικά. Θα αλλάξει η όψη.
0: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και όσον αφορά και σαν φοιτητικές εστίες.
1: Μπορεί να χρησιμοποιηθούν
0: κάτι το οποίο πραγματικά βλέπετε σε πολλές πόλεις αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Γενικά, από τη στιγμή που θα δοθούν τα κίνητρα και οι δυνατότητες, νομίζω ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα είναι αυτή η οποία θα δώσει πραγματικά πολλές λύσεις και θα αλλάξει το κέντρο της πόλης μας. Βέβαια, όλα αυτά συνδυαστικά με χώρους στάθμευσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά φέρουν κόσμο στο κέντρο και θα πρέπει να προβληθεί για χώρους στάθμευσης.
1: Εννοείται. Τώρα, τελευταία ερώτηση, είναι, είναι

0: δεν είναι σχετική με αυτή την κουβέντα, αλλά είσαι ένας άνθρωπος της αγοράς. Ένας άνθρωπος που είστε κοντά στις επιχειρήσεις, λογιστής, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω τι περιμένετε, εάν περιμένετε κάτι σημαντικό, ουσιαστικό, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο.
1: Κοιτάξτε, έχω διαβάσει κάποια από αυτά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος. Σε κάθε περίπτωση, το κεντρικό νόημα αυτό που βλέπω είναι προσπαθεί σίγουρα να δώσει κάποια κίνητρα σε ό,τι αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γίνονται πάντα εξαγγελίες, μην ξεχνάτε του χρόνου έχουμε και εκλογές. Ακούστηκε αυτός ο κατώτατος μισθός των 950 ευρώ. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε να κάνω την κριτική ότι όταν ακούμε αυτές τις βαρύγδουπες δηλώσεις για αύξηση των μισθών, θα πρέπει να πούμε ότι αυτούς τους μισθούς δεν τους δίνει η κυβέρνηση.
0: Το δημόσιο.
1: Τους δίνουν επαγγελματίες.
0: Σωστά.
1: Και οι επαγγελματίες δεν δίνουν μόνο τους 12 μισθούς, δίνουν 14 μισθούς. Οπότε θα πρέπει αντιστοίχως να δουν τα κίνητρα. Είπαν ότι θα εξαγγείλει κίνητρα για τις επιχειρήσεις, αλλά αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα και τα τελευταία χρόνια, πραγματικά δεν είναι κίνητρα τα οποία βοηθούν τις επιχειρήσεις. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία, να παληθούν τα τεκμήρια, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Γενικότερα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, οι οποίες είναι η ραχοκοβαλιά της οικονομίας μας. Και πρέπει να δώσουμε και μια άλλη όθηση στην οικονομία μας. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε μόνο στα real estate και στον τουρισμό. Αυτά, ανά πάσα στιγμή, κάτι μπορεί να ανατραπεί. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερες βάσεις και ρίζες στην εθνική μας οικονομία και να δώσουμε ένα προσανατολισμό προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Και ελπίζουμε πολλά από αυτά να πραγματοποιηθούν σε κάθε περίπτωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Προμούσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Προμούσα. Ήταν ο αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Καβαλάς, ο Γιάννης Προμούσας, για την συνάντηση που είχε χθες. Ήταν παρόν ο κύριος Προμούσας στη συνάντηση που έκανε ο δήμαρχος Καβάλας στο γραφείο του με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, στα πλαίσια της περιοδίας κυβερνητικών στελεχών στη Βόρειο Ελλάδα, με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και βεβαίως και στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θα έρθει προς τα μέρη μας, πήγε προς τα δυτικότερα ο κύριος Μητσοτάκης και με βασικό άξονα τις εξαγγελίες που θα τις έχουμε επίσημα, γιατί κάποια έχουν κυκλοφορήσει και θεωρούνται δεδομένα το Σάββατο το απόγευμα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22

0: 2-42-22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

Δυστυχώς, οι προσπάθειές μας για την κουβέντα, για να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μάζη, με τον οποίο είχε συμφωνηθεί ένα τηλεφωνικό ραντεβού για αυτή την ώρα, ήδη από χθες, απέβησαν άκαρπες. Έτσι δεν θα έχουμε αυτή την κουβέντα, ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να συμβεί. Τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά πάντως θα είναι στο τραπέζι. Είναι επίκαιρα. Θέλουμε απόψεις ανθρώπων που τα παρακολουθούν. Επιστημόνων. Τώρα, στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Προμούσα, μιλήσαμε για αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Γιατί? Διότι οι δείκτες της οικονομίας σε άλλα σημεία μπορεί να πάνε καλά, βλέπε μείωση του χρέους. Υπάρχουν όμως και άλλοι δείκτες κρίσιμοι, όπως για παράδειγμα ο πληθωρισμός, όπου εκεί τα πράγματα χειροτερεύουν. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει η αγορά, το λένε τα στατιστικά στοιχεία, τα λέει η Eurostat. Σημαντική λοιπόν επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, επιστρέφοντας πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την ώρα που η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους προκαλεί νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, από το 2,7% που ήταν τον Ιούλιο, συν 1% σε έναν μήνα. Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3 από το 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται επίσημα ενισχυμένες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 3,1. 3,1 πέρσι, Αύγουστος, 3,7 φέτος, τον ίδιο μήνα. Έτσι πληροφοριακά να πούμε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του πληθωρισμού φέτος τον Αύγουστο παρατηρούνται στο Βέλγιο 4,2, στη Βουλγαρία 5,1, στην Ισπανία 4,5, στην Κύπρο 5,2, το ρεκόρ είναι στη Λιθουανία 5,8, βλέπουμε εδώ τη σχετική λίστα, και στο Λουξεμβούργο 4%. Αλλά και πάλι δεν είναι τα χειρότερα και τα καλύτερα, δεν το λέμε γι' αυτό, πληροφοριακά το αναφέρουμε. Εμείς κοιτάμε τα δικά μας, εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη, η μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του πληθωρισμού προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, η οποία κατέγραψε με διαφορά τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% παρακαλώ, σε ετήσια βάση.

έναντι 10,3 που ήταν τον Ιούλιο, ενώ μόνο σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 2,9%. Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις υποχώρησαν. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύθηκε στο 3% από το 3,3%, ενώ στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερό στο 1,2%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αντίθετα, επιταχύνθηκε στο 1,2% από το 0,9%. Πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός εξαιρούμενης ενέργειας παρέμεινε στο 2,2%, ενώ ο στενότερος δομικός δείκτης που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό υποχώρησε στο 2,4%. Μικρή μείωση ήταν 2,5% τον Ιούλιο. Η απόσταση μεταξύ γενικού πληθωρισμού στο 3,3% και του δομικού στο 2,4% αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των τιμών ενέργειας στην επιτάχυση των τιμών. Και βεβαίως η ενέργεια είναι, μετακυλίεται και στις τιμές των προϊόντων, έτσι. Για τις μεταφορές, για την κατασκευή των προϊόντων, τη συσκευασία τους ή οτιδήποτε άλλο, τη διανομή τους. Παράλληλα δημιουργεί και μια πιο σύνθετη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι υποκείμενες πιέσεις, λέει, δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά το ενεργειακό σοκ απομακρύνει εκ νέου το συνολικό πληθωρισμό από το στόχο που ήταν 2%. 2% και τώρα είμαστε στο 3,7%, σχεδόν διπλάσιος. Η Ελλάδα, λοιπόν, με πληθωρισμό 3,7% βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά αρκετές χώρες καταγράφουν ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Όπως είπαμε, στην κορυφή είναι η Λιθουανία με 5,8%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 5,2%, η Βουλγαρία με 5,1%, η ισχυρή επιτάχυση καταγράφηκε και στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 4,5% από το 3,9% που ήταν τον Ιούλιο. Στο Βέλγιο ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 4,2% και στο Λουξεμβούργο στο 4%. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, στη Γερμανία ο πληθωρισμός πήγε στο 2,9%, στη Γαλλία το 2,7% και στην Ιταλία το 3,2%. Στον αντίποδα, από τις χαμηλότερες επιδόσεις του πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Εστονία 1,3%. Φανταστείτε, έτσι, στη Λιθουανία είναι 5,2% και στην Εστονία 1,3%. Ακριβώς δίπλα. Ενώ στη Μάλτα είναι 1,9%.

Τώρα, παραμένοντας στα ενεργειακά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ειδικά για την Ήπειρό μας, επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή του προϊόντος, του ηλεκτρικού ρεύματος δηλαδή. Και το χειρότερο είναι ότι ο πόλεμος δεν δείχνει ότι θα τελειώσει. Πήγε, λέει, ο πρόεδρος της Ινδίας στον Πούτιν, επίσημη επίσκεψη, και κάποια στιγμή, εκεί μπροστά στις κάμερες, ο ηγέτης της Ινδίας είπε και κάλεσε τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο Πούτιν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για αυτή την παρένεση, δείχνοντας έτσι ότι ούτε καν σκέφτεται να σταματήσει αυτή την ειδική, λέει, επιχείρηση. Έτσι την ονομάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία η Ρωσία. Ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Μάλιστα, προετοιμάζεται για να στείλει στο μέτωπο επιπλέον 300.000 άτομα. Για να καταλάβετε. Επίσης, σημάδια ότι δεν πρόκειται να έχουμε αποκλιμάκωση του πολέμου και βεβαίως αποκλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια. Και κάποια άλλα σημάδια μας το δείχνουν αυτό. Όπως δηλαδή, τώρα όλο και περισσότερο αυτές οι ειδήσεις κυκλοφορούν, έχουν να κάνουν με διάφορα περίεργα ντρόουν που κυκλοφορούν σε υποδομές, ευαίσθητες υποδομές στην Ευρώπη. Άλλοτε στην Ολλανδία, άλλοτε στη Δανία, τώρα στη Γερμανία. Ως απόπειρα

Λοιπόν, επίθεση από τη Μόσχα και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες θα περιγράψει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας το περιστατικό με, προσέξτε, οπλισμένο ντρόουν στη Λειψία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild. Οι υπουργοί εξωτερικών και εσωτερικών της Γερμανίας θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ενώ τα μέτρα που θα ληφθούν ως απάντηση σε βάρος της Ρωσίας θα τις συντονιστούν, λέει, με τους Ευρωπαίους εταίρους. Στην ουσία, αυτό που έγινε στη Λειψία ήταν μια αποτυχημένη επίθεση του οπλισμένου ντρόουν στις υποδομές. Το ντρόουν είχε εκρηκτικά και βρέθηκε ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Αντόνοφ. Και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει λογικά την έντονη αντίδραση της Γερμανίας. Με τον καγκελάριο της Γερμανίας να λέει ήδη από την περασμένη εβδομάδα ότι αυτοί που το έκαναν θα το πληρώσουν. Ποιοι το έκαναν? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η Γερμανία. Βεβαίως, για να το πεις αυτό πρέπει να έχεις και αποδείξεις. Ισχυρές αποδείξεις. Και εδώ περιμένουμε να δούμε αν τις έχει αυτές τις αποδείξεις και αν όντως οι Ρώσοι είναι πίσω από αυτή την επίθεση. Και γιατί, όπως επαναλαμβάνω, είναι σημαντική αυτή η στάση των Γερμανών? Γιατί δείχνει ότι και αυτοί θα σκληρύνουν τη θέση τους και τη στάση τους ενάντια στη Γερμανία. Αντί δηλαδή να έχουμε μια αποκλιμάκωση, κλιμακώνονται. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και επικίνδυνα. Και όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Τι κόστος? Όχι μόνο στην ανθρώπινη ζωή, εκεί στους ανθρώπους που σκοτώνονται στο μέτωπο, και όχι μόνο, και άμαχος πληθυσμός, αλλά και στην ενέργεια, την οποία ενέργεια την πληρώνουμε όλοι.

0: Τώρα πάμε σε ένα θέμα παράνομων επιδοτήσεων. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό, υπάρχει στην Ελλάδα? Βεβαίως υπάρχει και παλιότερα ήταν και πρωτοσέλιδο. Τώρα έχουμε και την δικαστική διερεύνηση με τον εισαγγελέα να προτείνει ενοχή σε 22 κατηγορούμενους, λέει, για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων. Είναι βεβαίως ενισχύσεις μέσω του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον εντεταλμένο Ευρωπαίο εισαγγελέα να προτείνει την ενοχή σε 22 κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους από την Κρήτη φέρονται να δήλωναν ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Είναι η γνωστή φάμπρικα. Είσαι από την Κρήτη ή έχεις και βόσκι στα ζώα σου σε ένα νησί. Μα, πού? Στη Φολέγανδρο. Τα είχαμε κι αυτά. Όπως επίσης δήλωναν και κάποιες περιοχές εδώ στην Καβάλα. Έβρισαν σημεία και δήλωναν. Τώρα το θέμα δεν είναι μόνο η καταδίκη αυτών των ανθρώπων. Το κυριότερο για μέ είναι η επιστροφή των χρημάτων. Πρώτα είναι η επιστροφή και μετά η καταδίκη τους. Και να πάνε στη φυλακή δεν θα μας πειράξει. Τα χρήματα όμως που πήραν παράνομα από προγράμματα που έπρεπε να πάνε σε άλλους συναδέλφους τους, αγρότες και κτηνοτρόφους, πρέπει να επιστραφούν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα.

0: Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α. 88,6.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν το τέλος και να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού της Καβάλας σχετικά με τις αθλητικές υποδομές της περιοχής μας. Πριν το κάνουμε αυτό για την Καβάλα, να πούμε την καλή είδηση για την Ελευθερούπολη, για το Δήμο Παγκαίου και για τη χρήση γης που πρέπει να αλλάξει εκεί ακριβώς δίπλα στο στάδιο ή πίσω, αν θέλετε, από το κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης. Είναι μια περιοχή όπου εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά και εξετάζονται. Και τώρα είναι στα σχέδια, θέλετε, και στην, στο σχεδιασμό να γίνει, για παράδειγμα, ένα προπονητήριο στίβου κλειστό, που παρόμοιο ότι δεν θα υπάρχει σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, ελάχιστα στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά εδώ τα της Καβάλας, να πούμε γιατί έχει γίνει κουβέντα και κάποιοι το ήθελαν να το δουν, αλλά μάλλον δεν θα το δουν στο Αλεξάνδρα Δημογλού. Συγγνώμη, στο Ανθή Καραγιάννη, στο γήπεδο, το πρώην εθνικό. Έλεγαν ότι αφού το χρώμα του ΑΟΚ είναι το μπλε, θέλουμε και εμείς να δούμε το ταρτάν, που τώρα είμαστε στη διαδικασία για την αλλαγή του. Ο εργολάβος έχει ξυλώσει όλο το ταρτάν τώρα αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο της Καβάλας, στο Ανθή Καραγιάννη. Μαζεύει τα μπάζα και από τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτηση του ταρτάν. Θέλαμε λοιπόν, ή μάλλον ήθελαν κάποιοι από τους φίλους του ΑΟΚ, αυτό το ταρτάν να είναι μπλε. Όπως για παράδειγμα είναι στη Χρυσούπολη. Όπου και εκεί το χρώμα του νέστου είναι το μπλε, το γαλάζιο. Μάλλον αυτό δεν θα γίνει. Όχι μάλλον, δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει για έναν βασικό λόγο, από ό,τι μας είπε ο αντιδήμαρχος. Γιατί το μπλε χρώμα έχει και μεγαλύτερο κόστος, αλλά κυρίως έχει μεγαλύτερο κόστος στη συντήρησή του. Το ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη θα είναι ένα ταρτάν που θα χρησιμοποιείται καθημερινά, συνεχώς, από πολλούς συλλόγους. Δεν θα είναι για λίγες ώρες από ένα σύλλογο, όπως είναι σε άλλες περιοχές. Και άρα χρειάζεται συντήρηση. Η συντήρηση του καφέ ταρτάν είναι πιο εύκολη και πιο φθηνή. Γι' αυτό και αποφασίστηκε να μείνει έτσι. Επίσης, για το Βερούλιο, προσέξτε τι πληροφορηθήκαμε αναφορικά με τους ανθρώπους, με τα άτομα που το χρησιμοποιούν εκεί και προπονούνται ή αγωνίζονται. Υπολογίζεται λοιπόν στο Βερούλιο στάδιο της Καβάλας ότι προπονούνται περί τα 1000 άτομα. Ναι, βάλτε εκεί τις τρεις ομάδες, Βύρον, Ηρακλής, ΑΕΚ, βάλτε τις ακαδημίες τους, ακαδημίες ποδοσφαίρου, τα μικρά παιδάκια που πάνε εκεί και μαθαίνουν ποδόσφαιρο, βάλτε τις γυναικείες ομάδες, ειδικά της ΑΕΚ Καβάλας, που εκεί υπάρχει ακαδημία για κοριτσάκια που μαθαίνουν ποδόσφαιρο, όλοι αυτοί στο σύνολό τους, μαζί και οι αθλητές μεγαλύτερες ηλικίες που είναι στις ανδρικές ομάδες, φτάνουν περί τα 1000 άτομα, παρακαλώ. Και αυτό το νούμερο είναι εντυπωσιακό και έφτασε μέχρι και τον Υπουργό. Ο βουλευτής Καβάλας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, πήρε φωτογραφίες από τον Βούρκο το χειμώνα, στη χειρότερη στιγμή δηλαδή του Βερουλίου. Πήγε στον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, του έδειξε τις φωτογραφίες και ο κύριος Υπουργός είπε: «Τι είναι αυτό?» Και του λέει ο Παναγιωτόπουλος: «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ γυμνάζονται περί τα 1000 άτομα». Άρα ξεκίνησε η διαδικασία για να έχουμε την αλλαγή του φυσικού χλωροτάπητα, που τώρα είναι σε καλή κατάσταση, έτσι δεν το χρησιμοποιεί κανείς, το χόρτο βγήκε. Αλλά επειδή θα το χρησιμοποιήσει, οι ανάγκες ξεκινούν, θα χρειαστεί να έχουμε ένα πλαστικό χλωροτάπητα. Θα τον έχουμε αρχής γενομένης, γιατί φέτος η χρονιά είναι χαμένη. Από τη νέα χρονιά, από την επόμενη γερή να είμαστε. Μακάρι. Αλλά η χρηματοδότηση φαίνεται ότι υπάρχει και θα δοθεί. Όπως υπάρχει και θα δοθεί το ποσό των 9,5 περίπου εκατομμυρίων για την πλήρη ανακατασκευή του Αλεξάνδρα Δήμαρχου στην Καλαμίτσα. Εκεί στην ουσία θα έχουμε ένα καινούργιο γήπεδο. Από την αρχή φτιαγμένο. Αλλά όταν με το καλό ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί θέλουμε ακόμα
να έχουμε το διαγωνισμό, να βγει ο ανάδοχος, να περάσουν υποθεσμίες, τα γνωστά γραφειοκρατικά. Όταν με το καλό ξεκινήσουν οι εργασίες, αρχίζει και το πιο δύσκολο. Πού θα πάνε όλες αυτές οι ομάδες που έχουν έδρα το στάδιο, το κλειστό της Καλαμίτσας. Εκεί θα δημιουργήσουμε προπονητήρια που θα πάρουν το χαρακτήρα γηπέδων για επίσημους αγώνες μικρότερων κατηγοριών και θα έχουμε και μετακομίσεις. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη σε αυτή τη στιγμή, την εποχή, ομάδα είναι οι Πάνθηρες, η γυναικεία ομάδα μπάσκετ. Οι Πάνθηρες, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα μετακομίσουν στην Ελευθερούπολη. Εκεί όπου ο Δήμος Ελευθερούπολης, ο Δήμος Παγκαίου καλύτερα, είναι ανοιχτός για να φιλοξενήσει τα κορίτσια των Παθήρων. Οι Πάνθηρες, που με τις μεταγραφές που έκαναν, και αν όλα πάνε καλά, να το πούμε αυτό, ναι, δεν θα είναι απλά η προσπάθεια για να παραμείνει στην κατηγορία. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουν περισσότερα. Οι τελευταίες μεταγραφές που έγιναν είναι εντυπωσιακότατες. Και τώρα θα κλείσουμε με τον αγώνα τον αυριανό. Αύριο το απόγευμα στη Χρυσούπολη έχουμε ντέρμπι. Νέστος ΑΕΚ για το κύπελο Ελλάδας. Είπαμε 2.000 εισιτήρια για τους γηπεδούχους, 2.000 εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους. Και από ό,τι φαίνεται πάμε για ένα εντυπωσιακό sold out. Έχουν απομείνει, λέει, μόλις 1.000 εισιτήρια. Που και αυτά θα διατεθούν. Αναμένεται να διατεθούν. Και βάλτε 4.000 εισιτήρια επί 30, αμέσως 120.000 ευρώ. Δεν θα πάνε όλα αυτά ακριβώς τα χρήματα στο ταμείο του Νέστου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πάει, αλλά και άλλοι έχουν λαμβάνει από αυτό το ποσό. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα ποσό που θα ανακουφίσει πάρα πολύ το ταμείο του Νέστου εν ώψη της παρουσίας του στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και αυτό που θέλουμε εμείς για αύριο, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, το πρωί και το μεσημέρι, είναι να γίνει ένας καλός αγώνας.

0: κερδίσει ο καλύτερος και να το ευχαριστηθούν όλοι χωρίς να υπάρχουν ευτράπελα και επεισόδια. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι μία. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη

0: Μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα

Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα

0: ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Μάρθα Φριντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
2: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
1: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kubara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε.

0: καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, fuel pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.
5: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
6: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους, κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγέ, τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, λέγεται αυτό.
7: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα

0: ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση, κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες, επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας των οδηγών που καθημερινά οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο.
0: Είστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες, επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στη Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας, των οδηγών που καθημερινά, οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από κίνητα αρχικά. Μια ομάδα, βέβαια, η οποία να τονίσουμε ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή μιλάμε για εικόνα από drone, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητές του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει, και θα φτάνει και ταχύτερα, και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει, να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25% και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγοί στην Αθήνα. Είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας κατά μέσο όρο περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή, η απάντηση του Υπουργού.
2: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
3: για να λύσεις. Ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία Κόμβος, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας, το επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
4: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρος, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή ο μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
5: Δεν φορούσαν κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
4: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν.

0: ήταν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο.
1: Πέρασε με κόκκινο, ναι.
0: Επίσης, να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η μία μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επιτόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
2: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε δυστυχώς άλλα τρία θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμιαίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, ξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ευτυχώς οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχιά αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδούς Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαίο. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σως βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
1: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες. Καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
3: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
1: Δεν το λες και λίγο.
3: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 είναι 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης της ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
1: των
3: επιτοκίων του ευρώ ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική σταθμική αρχή.
1: Τα προηγούμενα έδειχναν μία κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος?
3: Ναι, γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν.
1: Δηλαδή, η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο? Κυρίως η ενέργεια.
3: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Μάλιστα.
3: Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια.
1: Ναι.
3: Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει με σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον

0: Ιούνιο για κάποιο
1: μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός. Υπήρχαν μειώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα
0: ακριβώς.
1: Βλέπουμε, μια και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πεδροφορικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι ίσως καταφέρουν να το συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλοία σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
1: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
0: Κοίτα, οι ανακοινώσεις, οι πρώτες φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Mm-hmm. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη Χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευρά Χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από τον Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής. Δηλαδή, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο. Τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται απότομα.
1: Ναι. Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
3: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
0: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το ντίζελ είναι 32% ακριβότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν θα χρειαστούν πολλές ακόμα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
1: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων. Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
1: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε, κάτω σε σχέση με πέρυσι, πάνω πήγαν?
4: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας

0: είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμη και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν, δίνουν το πολύ μας λένε 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουμε κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πενελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΦ το επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πως να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ. Έχουν λαμβάνει,
2: προφανώς. Αν είναι, εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυνθεί αρκετά ο τεκμήριό τους, και αυτό που περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
1: Όχι, ούτως ή άλλως
2: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκρίση του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτώσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων, τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθούν σε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
1: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
2: Έχουν άλλα κόστη.
1: Ναι.
2: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι είναι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο, θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Εάν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν πραγματικά να την εκπέμπουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
1: Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά,
2: ακόμη
1: χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
2: Κοίτα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί τη αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επί της ουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες αιστείες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
2: οικονομία.
1: Ναι. Περνάει ήδη.
2: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους Ευρωπαίους εταίρους μας και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
1: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.

0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις διοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την Βιβί Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή, ξέρεις πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ως 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
0: φέρει και τραύματα από μαχαίρι.
1: Φέρει τραύματα από μαχαίρι και έχει, σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειτο για ένα αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μήνων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πότε δολοφονήθηκε. Αλλά εξετάζουν οι αρχές και το ενδεχόμενο της μεταφοράς της σώρου από το ένα σπίτι στο άλλο. Να σου πω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν δει μεταξύ άλλων και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους αλλά και οι μετακινήσεις τους, και αναζητούν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης. Τώρα να σου πω ότι ακόμη ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών νοσηλεύονται στο Παίδον. Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε μεστήριο προκειμένου να υποβληθεί και στις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 15χρονη όσο και ο 9χρονος έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα.
0: Ας το αφήσουμε εκεί, Βιβιάν, μου επιτρέπεις. Είναι μια υπόθεση, όπως την περιέγραψε στην αρχή, που κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στην επιφάνεια
1: προκύπτει κάτι άλλο.
0: Οπότε,
1: κλείνοντας, να σου πω ότι ο 43χρονος, η 38χρονη αλλά και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης έχουν συλληφθεί, έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.
0: Αύριο απολογούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Βιβί Γκίκα. Να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
2: Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Έχουμε αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται και είναι πολύ πιθανό να μας δώσει υλικό για την πορεία της ανάκρισης.
0: Για να καταλάβετε, δηλαδή, ο πατέρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία έχει πει ότι δεν ήταν δικό μας το παιδί, αλλά μας το άλλαξαν στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτι, και πράγματα τα οποία προσπαθεί και η αστυνομία να διερευνήσει αν τα λέει επειδή θέλει να αποκτήσει κάποιο άλοθη ή πραγματικά τα πιστεύει. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ασπίδα του Αχιλλέα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεραπετρίτης βρίσκεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης έχουμε δηλώσεις από την Τουρκία, οργισμένες δηλώσεις που βλέπουν την Ελλάδα να ενισχύει την συμμαχία της με το Ισραήλ.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
7: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε, καταρχάς μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών και οι δύο, στην Ιρλανδία νομίζω.
1: Στο Wicklow.
0: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωση μήνυμα.
1: Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει. Προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Mm-hmm. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Νομίζω και ο Γεραπετρίτης το είχε κάνει. Σε δηλώσεις του πρόσφατες είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
1: Θα ενημερώσει του

0: στους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις της
1: Άγκυρας. Είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
0: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία.
1: Ναι, το
0: ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
1: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
0: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραήλινο Πρωθυπουργό.
1: Ναι,
0: όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσελνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Την ίδια στιγμή ωστόσο και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για Ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, το Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα στους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
1: Ναι.
3: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά, υπάρχει μια εκκρεμότητα με το

0: πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε. Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
1: Εσύ μάλιστα είχες θέση με το ρεπορτάζου, θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S400.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
1: Η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
0: Η συμμαχία της Μέκας.
1: Ναι.
0: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκιουλέ, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S400.
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
0: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος, ένας τεράστιος χρόνος. Άρα, γι' αυτό, θα δούμε.
1: Εντάξει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
2: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα, έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
1: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937, ένα από τα 238 τα οποία ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μάργαρετα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαργαρίτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία της τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο που χωράει 1500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις, υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτό είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευτο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση

0: των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
1: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
0: Πάρα, πολύ,
1: πάρα πολλά στελέχη. Θα οργώσουν με όλους τους νομούς.
0: Ναι.
1: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τριετική διακήρυξη του κόμματος. Οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι
1: ακριβώς. Χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί η απόβαση κανονική. Όποιο τέλεχος για πάρει είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Τζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία. Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται μάλλον ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι, Σπύρο, μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της Προσκολής Ευελπίδων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Συγκεκριμένη είναι μία δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους και να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
1: Πάντως, αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο με τις δικογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί μου λες από το 2017 ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
2: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την Κρήτη.
1: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
2: Ναι, ναι, ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι.
1: Μάλιστα,
2: να
1: κατάλαβα.
2: Δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συνδράκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομική, όσοι πάλι του ΔΕΔΙΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπό τους, πρόσωπο του θύματος, έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΕΔΙΕ.

0: Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας, επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού προκειμένου να πείσουν τα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδοι, και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
1: Είναι πάντα χρήσιμο, όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε. Ακριβώς. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες, για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
2: Η κυρία Λενή.
3: Ναι.
2: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, την οδό 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε αν σβήνει το κόκκινο φωτάκι?
3: Όχι, δεν αναβοσβήνει.
2: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη. Τι
3: λεκάνη να τα βάλω?
2: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
1: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
0: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
4: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδράργυρο, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες, γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Εφοδίθηκα τους αστυνομικούς.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
5: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιθυμία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρεξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά. έναντι 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

0: δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΑΕΡΔΕ, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Άνχαλτ, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε μάτς θρίλερ με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα, τον νικήσαμε τη Φούρια Ρόχα και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι με Γεωργία εντός στις 26 Ενδεκάτου και Ισπανία εκτός στις 29 του Νοεμβρίου. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, χρειαζόμαστε για να προκριθούμε σίγουρα τουλάχιστον 4 νίκες, ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά βολεύει. Με την εθνική, την ψυχωμένη εθνική που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Όλα μπορεί.
2: Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0, μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν. Και στις 6 σήμερα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου.
3: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση μου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου δεν φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα καλύτερα. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κοινό.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα

0: Online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε

0: δείτε στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.
3: Λεντόν, game. Λεντόν,

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: I am like I'm one, oh yeah.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Miami. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα.
6: Στα κομμωτήρια μέσα τα νέα ιερά, ιερίες χτενίζουν και βάφουν τα μαλλιά.
5: Μετά από μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις, η Μάρθα Φριντζίλα περιοδεύει με τα αγαπημένα καλογεράκια και μας προσκαλούν να ζήσουμε στιγμές ποίησης και τρέλας, στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Μάρθα Φριντζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: ξαφνικά.
1: Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική.

0: Σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Down sunset, in every place.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Συγκροτήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Sound. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Jealous.
1: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.